χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου, θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω.

0: πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κυριακή.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.
2: Έχεις δύο επιλογές.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ξημέρωσε και αυτή η Τρίτη σήμερα και ο μήνας έχει 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης. Πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από που και αν βρίσκεστε, από που και αν μας ακούτε. Και εδώ ξημέρωμα Τρίτη, αχάραγα ακόμα, για να κάνουμε παρέα μία ώρα, έτσι τετατέτ και 7 η ώρα. Ακριβώς, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Τώρα, μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση. Για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάει, έφυγε η Δευτέρα. Οπότε Τρίτη είναι πολύ πιο εύκολη μέρα. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Σημαντικός ο πρώτος πρωινός καφές και πόσο μάλλον η πρώτη γουλιά του πρώτου πρωινού καφέ. Ακόμα παγωμένος ο καφές. Καλά, βέβαια είμαστε και εμείς που πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς παγωμένο καφέ. Γιατί ανοίγει λίγο το μάτι πολύ πιο εύκολα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό σφαίρα

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε λίγο έτσι να λέμε τα ωραία τα νέα από νωρίς το πρωί, γιατί είναι για σήμερα αυτό που θα σας πω. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ακαλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επίδομα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Βέβαια, θα πω και τρόπους επικοινωνίας για εσάς που μπορεί τώρα να χρειαστεί να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού. Α, Instagram και Νίκος Καλούδης, έτσι. Νίκος Καλούδης τελεία οφουσού, Νίκος Καλούδης και το. Πατήστε και τώρα Νίκος Καλούδης, κάτι θα σας βγάλει. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας, 6936101022. Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε η Viberική τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρώτη πρωινή καλημέρα για να πάει και να ξεκινήσει καλά η μέρα. Χορηγός της εκπομπής μας είναι και η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: όμορφη. Το email σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι φανατική ακροάτριά μας. Εδώ λέει και 14 χρόνια σας ακούω. Μόνο λέει την πρώτη χρονιά δεν σας είχα ανακαλύψει. Από τότε λέει που σας ανακάλυψα, δεν έχει αλλάξει το, η βελόνα του ραδιοφώνου μου.
1: Η βελόνα.
0: Ναι. Και είσαστε λέει εξαιρετικοί. Ταυτίζομαι λέει με την Νάνση, αγαπώ τον Παναγή. Συμφωνώ πολλές φορές με τον Γρηγόρη. Τρελαίνομαι με τον Λιανό. Λέει για
2: το
0: λόγο. Ναι. Μη σας τα πολυλογώ. Ζει ένα δράμα το κορίτσι.
2: Τι έπαθε το μαράκι.
0: Η Μαρία είναι παντρεμένη παιδιά με τον Άγγελο 6 χρόνια τώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, η Μαρία είναι γύρω στα 37-38. Έχουν ένα παιδάκι, μια κορούλα 3 ετών. Την απόκτησαν στο γάμο του. Αλλά είναι στα χωρίσματα. Και γιατί είναι στα χωρίσματα με τον Άγγελο η Μαρία?
1: Μας ακούει τώρα λογικά η Μαρία.
0: Ναι. Γιατί πήγε προχθές. Ο άντρας της παίζει τένις. Είναι η λατρεία του το τένις. Του αρέσει πάρα πολύ. Λέει παιδιά, δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα. Όλα λέει κυλούσαν ομαλά. Για μένα ένιωθα και μου έδειχνε ότι είμαι.
1: Πρωτού πει τι γίνεται. Ναι. Γίνεται πανεχώς εκεί έξω, έτσι.
0: Σταμάτα λίγο. Να ολοκληρώσω. Μη με σταματάς, να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
1: Σταματάω, λες,
0: θα τα πεις μετά.
1: Μη με σταματάς.
0: Μη με σταματάς, δεν μπορώ.
1: Τι πήρες, φορά
2: πήρες. Άσε με να τα πει.
1: Συζήτηση κάνουμε.
0: Λοιπόν, άσε με να πω το δίλημα και μετά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μη σας τα πολυλογώ. Λέει, ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Μου το έδειχνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Μέχρι λέει προχθές που αποφάσισα να πάω να του κάνω έκπληξη στο τένις, ντυμένη για να πάμε μετά για έναν καφέ, για ένα φαγητό.
1: Τι θα πήγαινε, τι.
0: Εννοεί καλά ντυμένη.
2: Ήταν φτιαγμένη.
0: Ναι, ήταν φτιαγμένη. Και πήγα μέσα στα αποδυτήρια γιατί δεν ήταν στο γήπεδο και τον είδα μέσα στην ντουζιέρα με την προπονήτρια να είναι σε στιγμές.
1: Αγκαλίτσας
0: και φυλάκια.
1: Για ταινίες πολλές βλέπει η Μαρία πες.
0: Και ήταν λέει βράδυ, πήγα στο τελείωμα της προπόνησης.
1: Και μπήκε μέσα και μπήκε στον αντρών και ήταν μέσα και
0: ναι, τον έψαχνε και... λέει. Όχι, ήταν στο γυναικών γράφει εδώ κιόλας. Και ήταν βράδυ και ήταν μόνοι τους.
1: Συγγνώμη Μαρία μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ταινία. Όχι, ήδη ότι θα μπορούσε να το είσαι το πατέρα, ότι μέσα στην ντουζιέρα σε αφήσανε και μπήκε και.
0: Το θέμα είναι άλλο. Γιατί και στο δικό μου και πάω και παίζω beach volley, μπορεί να μπει στην ντουζιέρα όποιο θέλει.
1: Μπορώ να πάω στην ντουζιέρα να ανοίξω την πόρτα και να πω και την ώρα που κάνει σιμπάνιο. Τι.
0: Καλά, προφανώς του φώναξε, ήξερε που είναι.
2: Αν του φώναξε, δεν θα σταματούσε. Τέλος πάντων, μπορείς να μπει στις.
1: Στις ντουζιέρες.
2: Στα αποδυτήρια.
1: Αλλά εγώ είμαι έξω με
2: τα αποδυτήρια.
1: Με τα πουλί που είμαι έξω και εμφανίζει το καθένα και μπαίνει μέσα και.
0: Καλά, άμα έρθει η Νάνση, θα μπορέσει να μπει να το πουλήσει. Δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Όχι, αλλά άμα μπει να πουλήσει, μπαίνει ποιο θέλει. Όπως θέλει, μπορεί να μου πει. Μου λες ότι όποιο μπαίνει.
2: Καλά, δεν είναι ιδιωτικά.
0: Εγώ είπα ότι δεν έχει αθληθεί ποτέ. Είναι και σε πολλά αθλητικά αυτά είναι ανοιχτέ.
2: Δεν έχει πάει ποτέ, Γρηγόρη. Γιατί.
0: Δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Πού να τον γράψω.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια λέσχη.
2: Κατάλαβα.
0: Μη σας τα πολυλογώ. Το δίλημά της είναι το εξής. Ότι δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Μου απολογήθηκε και μου είπε ότι η προπονήτριά του.
1: Άντε, τέλειωνε όμως. Τέλειωσε η ώρα.
0: Εκείνη μπήκε μέσα και του την έπεσε ότι ήταν η πρώτη φορά.
2: Δεν ξεχνάμε ότι ήταν και η γυναίκα της ζωής του.
0: Ναι, ότι δεν έχω, μου ζήτησε συγγνώμη. Ενώ.
1: Τους έπιασε να φιλιούνται.
0: Ναι. Ήταν σε τρυφερές στιγμές μέσα στην πανιέρα. Γυμνή και δύο.
2: Ποια πανιέρα, καλά. Έχει πανιέρα το.
0: Ντουζιέρα, στην ντουζιέρα. Μη σας τα πολυλογώ, ενώ λέει το μέσα μου θέλω πάρα πολύ να τον συγχωρέσω και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Η λογική μου λέει όχι. Τι θα κάνατε στη θέση μου.
3: Εννοείται, θα τον συγχωρούσα.
2: Να το συγχωρέσει ρε παιδί μου, εντάξει, ένα κερατάκι έφαγε, δεν έγινε.
0: Έλα να ανησυχεί, άσσα ιδίες τώρα. Τελείωνε, τόσο άνετη και εσύ.
3: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Ωραία. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη.
2: Μετά θα το συνηθίσει. Πού, τι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
2: Επίσης, μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί του για να νιώθει πιο καλά.
0: Εγώ
2: στο τένις, στη δουλειά. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Νάντσι, πες την αλήθεια τώρα.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά αν είχα δει τον.
1: Άντε πες. Θα πάθει καρδιακό, θα πάθει.
0: Θέλει πολλά να πει και προσπαθεί να το βάλει σε μια τάξη.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι το να πιάσει ένα μήνυμα ή να μάθει κάτι είναι αλλιώς. Το να έχω την εικόνα μου μπροστά στα μάτια μου, τον άνθρωπο που αγαπάω, δεν λέω άντρα μου, με μια άλλη γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη μου.
0: Αυτό λέει και η ίδια.
2: Δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα.
0: Γρηγόρη, εσύ.
1: Έλα τώρα να χωρίσουμε τώρα. Έλα, πλάκα,
0: να χωρίσουμε.
1: Τώρα, εντάξει, να τώρα την κοροϊδεύουμε.
0: Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όλοι πάνε σε ωραίες προπονήτριες, σε κορίτσια. Μόνο εγώ στραβώθηκα και πάω. Είναι δυο μαντραχαλέ και πρέπει να κάνω beach volley.
2: Α, νόμιζα ότι θα τις έλεγες άσχημες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες τώρα εσύ, αλλά εδώ η Μαρία έχει πρόβλημα. Που τη φαίνεται μπορεί να το γράφει έτσι, αλλά να ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη, είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύει.
2: Θε να σου πω
1: δηλαδή, τώρα
2: κάτι.
1: Αυτό το δίλημα τώρα έχει κάποια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο.
0: Μα σου λέει το κορίτσι ότι εγώ θέλω πολύ να τον συγχωρήσω.
1: Άμα θέλει να σου συγχωρεστεί, έτσι που με συγχωρεί.
0: Απλά η λογική μου λέει όχι.
2: Άκου. Εγώ μπορώ
0: ήταν
2: να...
0: τέλειο, λέει παιδιά. Μέχρι πριν γίνει αυτό ήταν τέλειο.
2: Σου λέω και πάλι. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ζευγάρι έχει μια μοναδική σχέση. Και μπορεί κάποιες φορές όλοι να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αφοριστικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αφοριστική. Η εικόνα αυτή δεν θα έφευγε από τα μάτια μου. Η εικόνα. Τώρα όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη διαδικασία να συγχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχουν ένα παιδί μαζί, έχουν το σπίτι τους, έχουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το θέλει. Δεν το βρίσκω κακό. Να κάνει αυτό που τη λέει η καρδιά της.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σταματήσει το τένις.
1: Α, εσύ ανοίξεις το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε. Πέστε μας εσείς τι θα κάνατε.
4: Άκου, Γρηγόρη. Επειδή είμαι παθών.
1: Τι παθών,
4: θα
1: δηλαδή.
4: Πω... θα πω ένα άλλο όνομα.
1: Δεν μας λες όνομα και τέτοια, ναι. Πες μας τι παθών.
4: Ναι, θα πω ένα άλλο όνομα, Πέτρος, ναι. Από Πάτρα.
0: Για πες ρε, Πέτρο.
1: Έλα, Πέτρο.
4: Παναγή.
0: Έλα.
4: Μ' αρέσει, εσύ τα συγχωρείς όλα.
0: Δεν συγχώρησα τίποτα. Εγώ δεν υπήρχε λοιπόν, περίπτωση
1: Πέτρο,
0: να
1: περίμενε,
0: συνεχίσω.
1: Πέτρο, πες λοιπόν, μας την ιστορία
4: λοιπόν,
1: σου λίγο.
4: Λοιπόν, άκου. Ήμουνα με μια κοπέλα 5 χρόνια.
0: Ωραία.
4: Και ανακάλυψα μέσα από ένα μήνυμα που μιλούσε με μια φίλη της.
0: Ναι.
4: Ότι μιλούσε για έναν πρώην.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, το κράτησα 2,5 μέρες.
1: Ούτε 3.
4: Τι το λέω. Και μου παραδέχεται ότι για αρκετό χρονικό διάστημα, για 3 με 4 μήνες. Έβλεπε έναν πρώην της 5-9 χρόνια πίσω πόσο ήταν.
1: Εσύ πόσο καιρό ήσασταν μαζί?
4: 5
1: χρόνια.
4: 5 χρόνια.
2: Έβλεπε έναν πρώην της και περίμενε να μας πει.
1: Περίμενε λίγο. Στο τέλος. Περίμενε λεπτό να κάνω ερωτήσεις. Σημαντικές ερωτήσεις. Τον έβλεπε από την αρχή της σχέση ή το είχε στο τέλος?
0: Σου είπε 4-5 μήνες.
1: 4 μήνες πριν το μάθει, πριν 5 χρόνια.
4: Ναι, πριν κλείσουμε 5 χρόνια.
1: Άρα στο τέλος της σχέσης σας.
4: Στο τέλος της σχέσης μας, έτσι μου είπε αυτή.
1: Ναι.
4: Επειδή αυτός έμαθα ότι πηγαίνει σε οποιαδήποτε σχέση ήταν η κοπέλα, ο Γρηγόρη ίσως να την κατηγορούσε για πράγματα που δεν έχει κάνει και να μην την κατηγορούσε για πράγματα που έχει κάνει.
1: Σωστό. Και κοίταξε, όταν συμβαίνει αυτό πάνω σε αυτή τη φάση.
0: Δεν κατάλαβα εγώ αυτό τώρα.
1: Ρε φίλε, εκείνη την ώρα που το μαθαίνει αυτό, μπορεί να την κατηγορήσει για πράγματα που μπορεί να μην έχει κάνει, αλλά είσαι σε τέτοια κατάσταση που μαθαίνει ότι το κάνει αυτό που. Ακόμα και να σου πει ότι δεν έχω κάνει σεξ.
0: Αλλά για μένα λεπτομέρεια είναι το αν έχει κάνει.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, η λεπτομέρεια είναι ότι βρισκόταν μέσα σε δύο σπίτια φίλων που την κάλυπταν. Και σε αυτοκίνητο σε ερημίες. Εδώ είναι το καλό. Εδώ είναι το καλό, Γρηγόρη μου. Εδώ είναι το καλό. Τον φιλούσε, λέει, και του έλεγε ότι αγαπούσε εμένα. Αυτός ο άνθρωπος είχε πει στη ζωή της 3 φορές και την είχε καταστρέψει. Και θέλω κι εγώ, άλλη μία, 4.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή το να γυρίζει μια γυναίκα, θεωρώ, σε έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει καταστρέψει την ίδια 3 φορές στο παρελθόν. Και να αποφασίζει να ξαναεπιστρέψει σε αυτό.
0: Κάτι καλά κάνει το μόνο σου.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο. Επειδή με έχουν απατήσει και το έχω πει δημοσίως, το έχω
4: το
1: πιάσει.
4: Ξέρω, Γρηγόρη, το έχω ακούσει.
1: Ναι, το έχω πιάσει στο τηλέφωνο που πάνω στο σεξ. Δηλαδή, άκουσα όλη τη σκηνή του σεξ, καταγράφηκε στο τηλέφωνο. Άρα δεν έχω κάτι να φοβηθώ να πω. Mm-hmm. Σίγουρα κάποια γυναίκα μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες εραστές από μένα.
4: Όχι,
1: πιστεύω. Ότι με αυτό
2: ήταν... κάνει... Δεν θα μιλήσεις, Πέτρο μου, Γρηγόρης θα μιλήσει.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι αυτός κάνει πολύ καλό σεξ. Γι' αυτό το παθαίνει η κοπέλα.
4: Λοιπόν, okay, το ακούω αυτό που λες, αλλά κατά αυτήν ήταν η πρώτη της καψούρα. Στα 2 χρόνια αφού γνωριστήκαμε μου είπε ότι έχω ξεπεράσει και αυτό, ναι. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν τον έχω ξεπεράσει.
0: Και όταν ήρθε σπίτι σου να τη συγχωρέσει γιατί εκεί σε διέκοψε, τι έγινε?
4: Κοίτα, κάποια στιγμή που μπήκα σε μια διαδικασία γιατί ο εγκέφαλος είχε δεχτεί όλη την πληροφορία, απλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Δεν ήταν ότι. Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 5 χρόνια όταν υποτίθεται και τα Χριστούγεννα πηγαίναμε για το επόμενο βήμα. Εγώ θεωρώ, επειδή ο Γρηγόρης πιστεύει πάρα πολύ και τη το δίνω αυτή τη κοπέλα γιατί με οδήγησε πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία. Είχα έρθει μετά το θάνατο του πατέρα μου, αλλά ειδικότερα μετά και από αυτό το σκηνικό. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο Παΐσιος, γιατί πήγαινα αρκετά συχνά και παρακάλεγα να δω τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Και αυτός που είναι που μου άνοιξε τα μάτια και με έβαλε στη διαδικασία να πάρω το κινητό της.
1: Πέτρο, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωσης ξέρεις τέτοιες έρωτα και οτιδήποτε άλλο πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι και λίγα τα παιδιά που έχουν οδηγηθεί μέσα από τον έρωτα στο να πηγαίνουν να παρακαλάνε, να ζητάνε χάρες ή να κλαίνουν.
4: Όχι, και δεν παρακαλούσα, Γρηγόρη μου, επειδή με έβλεπε και έκλαιγα με λυγμούς και σπαραγμούς, το έλεγα ότι ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτά. Μάλιστα. Και ο πνευματισμός μου, ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι?
4: Και να μην ήθελε να σε δει, τον ανάγκασες με το άνοιγμα της ψυχής σου που του έκανες, mm-hmm. και με τον τρόπο με τον οποίο ζήτησες όλο αυτό το πράγμα, τον ανάγκασες, μου λέει, να σε δει.
1: Ναι. Πέτρο μου, σε καταλαβαίνω. Τώρα κάποιοι ίσως να ξέρεις.
4: Δεν πειράζει. Ενδεχομένως και εγώ πριν 5 χρόνια να το έλεγα διαφορετικά.
1: Τώρα έχετε χωρίσει με την κοπέλα.
4: Κοίτα, αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και πρωτίστως το έχω δώσει και στην κόρη μου δηλαδή.
0: Έχεις κάνει παιδί.
4: Όχι, προερχόμασταν από δύο διαφορετικές οικογένειες και η προσπάθειά μου ήταν να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες με διαφορετικές κουλτούρες.
1: Είναι πατρεμένος μάλλον γυναίκα και η κυρία η κοπέλα. Η κοπέλα ήταν πατρεμένη μάλλον.
4: Μπράβο, ναι, έχουμε δύο παιδάκια. Έχουμε δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Ένα κοριτσάκι ο καθένας. Προσπαθούσα να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες. Και ποιο είναι το ειδικό δίδαγμα που ήθελα να δώσω στην κόρη μου και το δείχνω. Ότι ακόμα και αν κάτι το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ, δεν σας κρύβω ότι την αγαπώ. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρίσω να διακόπτη 5 ετών.
1: Εννοείται.
4: Και να πω τέρμα. Τώρα το πώς το κάνουν κάποιοι άνθρωποι.
2: Πριν πόσο καιρό χωρίσατε?
0: Μπράβο, αυτό.
4: Έχουμε τώρα. Πάμε για 2 μήνες.
2: Είναι πολύ
0: πρόσφατο, ρε.
1: Μιλάτε yeah. ακόμα?
4: Όχι.
1: Εγώ μια ερώτηση θα σου κάνω, Πέτρο.
4: Ήθελα να πω αυτό για να
2: με ρωτήσετε. Με τις ερωτήσεις, Γρηγόρη μου, δεν έχει μιλήσει.
4: Αφήστε τον. Θέλω να δείξω στην κόρη μου ότι ακόμα και αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, αλλά αυτό το πολύ δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμά και δεν σε αγαπάει πραγματικά, γιατί δεν δέχομαι να αγαπάς κάποιον και να πηγαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και να φυλάς έναν άλλον και να λες ότι αγαπάς τον άλλον.
1: Δεν φιλιόταν μόνο.
4: Λοιπόν, ακόμα και την αλήθεια να έλεγε Νάνση μου, που ακόμη και αυτό το έχω σκεφτεί, προδοσία και απάτη δεν είναι να κοιμηθείς μόνο
1: εγώ,
4: με τον άλλον.
1: Μια ερώτηση θα σου κάνω.
4: Το ότι βρισκόσουν 3 μήνες με αυτόν. Κρυφά και αυτό απάτη, ναι.
1: Μην πεις και μετά και εσύ. Περίμενε.
2: Μήπως σκεφτόταν ότι αν βρεθείτε, αν στο πει θα στεναχωρηθείς.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο μια ερώτηση, παρακαλώ, πολύ σημαντική. Και δεν λέω τη φράση σαν άντρες, μιλάω σαν άνθρωποι.
4: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι την ξαναδέχεσαι πίσω.
4: Ναι.
1: Περνάει ο καιρός και λες ότι εγώ θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
4: Ναι.
1: Ανθρώπινο.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει. Μόνο αυτή είναι η ερώτησή μου, και αν μπορείς να το κάνεις, φίλε, ξαναπροσπάθησε το αν θέλεις. Αφού την αγάπησες τόσο πολύ.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει από το μυαλό σου η εικόνα ότι φιλιέται με έναν άλλον άντρα. Αν
2: δεν
1: μπορεί.
2: Την είδε.
1: Δεν καταλαβες. Το την έχει δημιουργήσει την εικόνα. Έχει δημιουργήσει τα
4: φύλλα. Εννοείται την έχω δημιουργήσει, γιατί ξέρω πλέον ποιος είναι αυτός,
1: δεν το συζητάω. Τώρα έχει κάνει. Το μυαλό. Όχι, το μυαλό κάνει σενάρια.
4: Όχι, δεν έχω κάνει. Πέρα από τα σενάρια, έχω κάνει και έρευνα και ξέρω για ποιον μιλάμε, τι είναι, ποιος είναι κτλ.
1: Η ερώτηση μου είναι, εγώ σου λέω ξαναγυρνάει. Ξεκινάνε οι πρώτες 5-10 μέρες καλές, 20 μέρες καλές. Στον ένα μήνα ρίχνετε ένα καυγά γιατί δεν άνοιξε το θερμοσύφωνα. Εσύ εκεί πάνω, ή όταν πέφτεις να κοιμάσαι, ή όταν πας να κάνεις έρωτα μαζί της, θα πηγαίνεις στο μυαλό σου ότι αυτή κάποια στιγμή το έκανε.
2: Για τρέξιμο στο δάσος.
1: Σταμάτα λίγο μόνο να σε θέλω. Ότι αυτή η γυναίκα.
4: Η πρώτη ερώτηση όταν μπήκα στη διαδικασία για να κάνω αυτό που λες, Γρηγόρη. Τη είπα, okay, για να μπω σε μια διαδικασία, για να το ξανασκεφτώ, να δω πώς το διαχειριστώ. Πάμε. Γιατί αυτή είχε τρεις φίλες. Ένα φιλικό ζευγάρι και μια φίλη που την κάλυπταν. Ωραία, τη λέω. Πάμε. Ή η φίλη σου ή εγώ. Okay, μου λέει για το φιλικό ζευγάρι, εντάξει, ενδεχομένως και αν, μου λέει η κολλητή μου, γιατί και αυτή ήταν που την παρότρινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά την ξαναδώ. Λέω, όχι, δεν την ξαναδείς. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Μου το κάνει ακόμη πιο εύκολο, τη λέω. Δεν θα μπορούσα, Γρηγόρη, να μπω στη διαδικασία.
1: Τι εννοείς ότι ξαναπάς να βρεις όλους αυτούς που σε στύπου, δηλαδή.
4: Όχι.
1: Πατάω την Άνση και με κόλλητες εσύ.
4: Όχι, ρε παιδί, άκου λίγο, άκουσε με λίγο τώρα.
0: Εγώ φταίω, εσύ φταίς με την κάνω.
1: Αλήθεια, εσύ πρέπει να με βοηθήσεις αυτό.
4: Όχι.
1: Τι λέτε, ρε, ωραία τα λέτε απ' έξω εσείς, για να ζήστε το.
4: Άκου, Γρηγόρη, εγώ, η δική μου φίλη, η πραγματική φίλη, γιατί αυτή είναι η πραγματική φίλη. Μου είπανε, Πέτρο, ότι αν ερχόσουν να ενώσουν σε σχέση με τη Βασιλική.
1: Δεν το δεχόμασταν.
4: Δεν θα σε βάζανε σπίτι μας.
1: Έτσι λοιπόν, κάνουν τα φιλαράκια, αδερφέ. Εμείς θα σου πω σε τη σχέση σου.
4: Αυτή είναι η πραγματική
1: φίλη. Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Δεν θα σε μαρτυρήσουμε ποτέ γιατί okay, είμαστε φίλοι. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Και σου ευχόμαστε να βγάλεις μια άκρη. Αλλά δεν σου κάνω και έτσι είναι, φίλε, αδερφέ. Ναι. Έτσι να τον αγαπάς κάποιον και σέβεσαι.
4: Λοιπόν, και ενώ περίμενα ότι θα
1: βγει. Άστο, Πέτρο. Άστο, ρε φίλε, θα βρεθεί άλλη κοπελά στο να πάει στην ευχή. Να πάει στο καλό και στην ευχή τη Παναγία.
4: Να δώσω το μήνυμα. Παιδιά, το κέρατο είναι κέρατο. Τελειώσαμε.
1: Δεύτερη
4: ευκαιρία στο
2: κέρατο.
4: Μεγάλο
2: μήνυμα έδωσε.
1: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα είπε.
4: Λοιπόν, δυστυχώ δεν συγχωρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πέτρο μου, σου ευχόμαστε πραγματικά να μα πάρει ένα εύλογο
4: χρόνο. Πολύ για όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Συνεχίστε έτσι.
1: Και εσύ, Πέτρο μου, εύχομαι να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μας πεις βρήκα μια καλή κοπέλα. Και παιδιά, πιστεύω ότι μπορώ να ξαναξεκινήσω κάτι όμορφο στη ζωή μου. Στο ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, φίλε.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο έτσι κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό. Γιατί για ακόμα μία χρονιά ο Σφαίρα 102,2 γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε στο Greece Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Ο Σφαίρα φυσικά θα είναι εκεί, δεν το συζητάμε. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα για τα 5 χιλιόμετρα ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr, στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής και δώστε το παρόν στις 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα, στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ζάκυνθο, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά, στην Μυρτό από τον Πειραιά, στην Ιωάννα που μας ακούει από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα σε άλλα νέα. Να σου πω, με κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Ιντερμέντ έχει τη λύση. Unit and Pharma Care, με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και φυσικά είναι από την Ιντερμέντ.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε...
7: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
16: Φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
21: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Σφαίρα Viber 6936 10.

0: Πια σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026, είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος, ξαναλέω, και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Και όπως σας είπα, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι τις 7 πάντως έτσι θα πάμε με τον Νικολάκο, τα δυο μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν έτσι πολύ ενέργεια, ρε παιδί μου, από τα μαθήματα, τα διαβάσματα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν αυτή τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα: ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση, οπότε έτσι για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 3η 22 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα έχει νεφώσεις και πιθανότητα έτσι για τοπικές σποραδικές βροχούλες ή καταιγίδες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία. Η θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς περίπου 2 με 3 μποφόρ, τα φαινόμενα αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει σε πολύ πολύ λίγο με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, για εσένα που ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα σου αλλάξει το μέλλον. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
2: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Προς τις 7, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αργύρη από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από Ζυρίχη. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram για τα μηνύματά σας. Και πάρτε και μέρος στο giveaway που έχω ανεβάσει και τρέχει από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε, το κατάστημά της είναι εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Αλλά έχει και site διαμαντούλα.gr. Έχει τα πιο ωραία παραδοσιακά προϊόντα, τα πιο αγνά από τη φύση. Ρε παιδί μου, που με τα χέρια τους τα ετοιμάζουν και τα μαζεύουν όλα. Από μακαρόνια, από χυλοπίτες, από μέλι, από κουραμπιέδες όλο το χρόνο, από γλυκά του κουταλιού. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Αλλά τρέχει και giveaway στο προφίλ μου. Μπείτε μέσα να λάβετε μέρος. Τώρα, κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή. Νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη χαρά και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, σε όλους εσάς τους μαθητές που νομίζω ότι αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινήσατε για τα καλά, τα σχολεία. Δηλαδή και του Μάρκου την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο αναγνωριστική, ειδικά για τα πρωτάκια. Να γνωριστούμε, να συστηθούμε, να δούμε πώς θα είναι έτσι καινούργια φάση στο δημοτικό. Από χθες όμως έχουν ξεκινήσει βιβλία, γλώσσα, μαθηματικά και μελέτη περιβάλλοντος. Πω, τα ξαναζώ όλα, όλα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάει κάτι από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ρεσί, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντορ. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Πού βαριέται αυτό?
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι χαλαρός.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι αυτό, δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Στο γυμναστηρίου, ναι.
1: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο
1: κοινωνίας
2: μας, ναι. Αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται. Να την πιστέψει?
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί, δηλαδή, αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάμε την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
1: Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω, η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα,
4: και τι σε ρωτάει?
1: Λέω, μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
4: Τέλος. Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρείς τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
0: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
1: Αντερεφλάκα!
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπει, τον πρόσβαλε.
0: Δεν είπα κάτι.
4: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπο. Βαλμάδο δεν είσαι άνθρωπο.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσει με την άλλη.
4: Όπου
2: δηλαδή,
4: είσαι πολύ κουρασόβιο, δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογεί τον άλλον για το τέλο.
4: Ρε σκάσε ρε!
2: Άλλο με τον
1: άλλον. Άντε παρά τα στα νεύρα σήμερα.
4: Άντε με κούρασε.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι, και
0: αρέσει. Νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
0: αμπάτα!
4: Σκάσε!
0: Δεν θέλω!
1: Μη
0: φωνάζει, σου λέει.
1: Μη φωνάζω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο γύρω.
4: Α, είδε την κλεκούλησε. Μη φωνάζει για σένα τώρα.
2: Όλα καλά. Καλή διάθεση.
1: Αλμάτου.
2: Ωραία.
1: Αλμάτου, σε παρακαλώ. Απλά όταν σου ζητώ να σταματά, αν γίνεται να σταματά για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν...
4: Να συνεχίζει και μιλάει.
1: Μη μιλάς όμως!
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας, δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7. Λοιπόν, να σας πω τα ωραία τα νέα για τα Lidl, γιατί στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί στα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και top προϊόντα. Και γευστικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάτος και ο Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Το κινητό μου ήταν αυτό που μου έπεσε από τα χέρια. Δεν πειράζει όμως. Σιγά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, γιατί έχουμε τη Vodafone εδώ. Γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις τώρα? Σου έχω τη λύση. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εμένα δεν έσπασε βέβαια τώρα, ευτυχώς, αλλά αν έσπαγε, την έχω τη λύση. Και με 12μηνη εγγύηση. Και σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή.
10: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
11: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
12: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
13: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
14: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
15: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
18: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Έλα ρε παιδί μου.
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο.
22: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Διανός.
24: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Να σε βοβού.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγή Τορδάτο.
29: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το Γιώργο. Καλώ του όλου. Πω, πω, πω, πω. Τι θα γίνει κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, εδώ καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι. 22 του μηνό. Να λοιπόν που ο Σεπτέμβρη είναι ο μήνα που σιγά σιγά αρχίζει και αυτό να μα αποχαιρετάει. Καλώ το Γιώργο.
1: Καλώ
0: το
1: Γιώργο. Καλά είστε.
0: Τι κάνει, Γιώργο, πώ
1: να κάνω καλά. Από το αριστερό ακούω, από το δεξί δεν ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Κάποιο θα έχει πειράξει. Ο Ζορδάτο θα έχει πειράξει. Θα έχει πειράξει το δεξί.
0: Με τόσο κόσμο με βάζει στην τρύπα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά τώρα και εσύ να πει.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, μας πειράζουν τις τρύπες μας.
1: Θες συνέχεια με τις τρύπες μας από τότε.
2: Α, τώρα ακούω και στα δύο. Κάποιος μας είχε περάσει τις τρύπες.
1: Κάποιος κουτούλης πάει και πειράζει τις τρύπες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πώς πέρασε την Κρήτη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνεχίζουν και πίνουν και διασκεδάζουν. Τίποτα άλλο.
2: Πίνουν, τρώνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Πίνουν, ωραίο είναι αυτό.
1: Τρώνε
2: όμως
1: λίγο για να αυτό και μετά ξαναπίνουν και μετά ξανατρώνε και μετά καπάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα σταμάτητα.
0: Μπράβο, ναι. Εσύ.
1: Εγώ μόνο έφαγα.
0: Έκανε η παρουσίαση εκδήλωση.
1: Παρουσίαση εκδήλωση το cliff diving στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται για 8η. Έρχονται κάτι υπεραθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν μια ράμπα στα 21 μέτρα και κάνουν. Κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τις καλύτερες βουτιές.
0: Από το γνωστό αυτό ποτό που είναι.
1: Όχι, είναι η άλλη εταιρεία. Είναι δύο εταιρείες που το κάνουν. Αυτό είναι η άλλη εταιρεία.
2: Πάντως στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι ακόμα γεμάτο
1: τουρίστες. Άλλος πλανήτης. Γαλατικό χωριό, τα φιλιά μας εκεί στο Τρίγιο του Νατσαλάκη και όλο τον κόσμο εκεί που.
0: Πραγματικά γαλατικό χωριό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σήμερα εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί άλλο ένα πρωινό. Πάμε να δούμε τα νέα, να μάθετε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να γίνει σε όλο τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε, πάμε να πάρουμε λεφτά, πάμε να γελάσουμε, πάμε να κάνουμε φάρσες σήμερα, πάμε να δούμε διλήμματα ζωής, να ακούσουμε τον καιρό 8 παρα 10 μεσά και Αρναούτογλου. Όλα είναι μέσα στο πανέρι. Πάμε γενικά να ξεκινήσουμε, η μέρα γίνεται καλύτερα, ακόμη και αν γίνεται χαμός παντού. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και εμείς, όπως λέει ο Γιώργος, το δικό μας γαλατικό χωριό, που θέλουμε απλά να περνάμε όμορφα τις ώρες, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά χωρίς να καθόμαστε πάνω αυτά τα θέματα που μόνο στεναχώρια πολλές φορές μπορούν να μας δίνουν. Έτσι κι αλλιώς το να μας στεναχωρούν υπάρχουν πολλοί. Το να μας κάνουν να χαμογελάμε, πολύ λίγοι.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει και ο Φωκάς. Σήμερα δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Φωκάς, πάρε τον τηλέφωνο.
2: Ωραίο όνομα το Φωκάς, μ' αρέσει. Είναι πολύ αρχοντικός.
0: Φωκάς.
2: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών εικόνουν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 87-92 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφραμ.
0: Αυτό ήταν, ας πούμε, μια είδηση που πιστεύεις.
1: Όχι, έχει συνέχεια γιατί θα βάλει το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει.
0: Ποιο?
1: Μα το χάλασε τώρα, ήταν έκπληξη.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ο Βόλφραμ Αματέος Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Αντικριστό χορό σκέψουν αυτό. Der Sieg von Heldenkobuk, Νικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Δεν έχει το αντικριστό του Βόλκαν. Του Αματέους του Μότσαρτ.
0: Το αντικριστό του κάτω από τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ε. Έπα το αντικριστό του Μότσαρτ. 1912 καταπλήσει τον άστρο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Γίνεται πέρα το 64 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός ο παππούς, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Άκοπο τότε ο γέρος δημοκρατίας.
0: Ξεκινάει το λάθος.
1: Ακριβώς. 1944 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
2: Το πότε?
1: Το 1994.
2: Το 94.
1: Πώς είναι, 32 χρόνια πριν ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Πόμο, πήγε ένα σχολείο, παιδιά.
0: 94 και για 10 χρόνια μόνο, ε.
1: Ναι.
5: Κρίμα που για λίγο, τόσο λίγο, μόνο για 10 χρόνια.
0: Για 10 χρόνια, ναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που έχει γίνει σας σήμερα, το 2010 ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Όχι, όχι, όχι, και πλήττει και όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Μα βαράει αλήπητα.
2: Εδώ έμεινε.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ ρίσωσε.
1: Θα πούμε ότι Μαλάκα σημαίνει δυνατός στα Ιαπωνέζικα. Οπότε, άμα δείτε κανένα Ιαπωνέζο, πείτε του.
0: Εδώ να πούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει δυνατός, έτσι, Μαλάκας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που υπάρχει, μας έχει χτυπήσει όλους, έτσι, για να μην λέμε μόνο τους άλλους. Όχι δηλαδή ότι οι άλλοι είναι Μαλάκες και εμείς είμαστε σωστοί. Και εμείς έχουμε υπάρξει Μαλάκες. Το ζήτημα είναι, όταν είσαι Μαλάκας, να προσέχεις να μην ξαναγίνεις Μαλάκας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στην Κρήτη για αυτό το υπέροχο τυρί, το Μαλάκα, που έχω φάει καταπληκτικά πράγματα.
2: Καμπί,
0: Μαλακάς.
2: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Έχει φτιαχτεί και.
2: Ναι.
0: Τραγούδι, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ είμαστε για το τι λέει εδώ. Η Σδούκου ζητά από Μπομπή Φαρατούρη από το Πασόκ. Αχα, για ξεκινά.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Σδούκου ζητά, το είπα, δεν το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, η Σδούκου, το είπες. Ναι.
0: Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς.
2: Όπα, το σκληρή
0: καταγγελία. Της είπε ζωντανά σε εκπομπή, βεβαίως.
2: Έχουν ξεφύγει οι πολιτικοί, αρχίζουν και τα λένε αυτά,
3: ναι,
2: πολύ ανοιχτά.
3: Ναι, δεν είναι ωραία που λένε.
2: Άκουσα έναν άλλον προχθές που έλεγε, επειδή, πρόσεξε, είναι όλο υπονοούμενο, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο, καλό θα είναι να το γυρίσουμε σε υγραέριο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα του κάνω τη χάρη όμως.
0: Μάλιστα.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα να σας πω.
3: Γιώργο, είσαι παμπώνυρος και διαστροφικό.
0: Ναι. Την ώρα που λέω τις ειδήσεις, να σας πω ότι μου παίρνουν αίμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, εδώ από το καταπληκτικό The Athens, εδώ που κάθε τρεις φορές το χρόνο εδώ
2: μας μπορώ να κοντήσω τους αγώνες του.
0: Ναι.
2: Να τις κάνω φυλακτό.
0: Και όμως γιατί η
2: Ατζελίνα
0: το έχει μέσα σε μπουκαλάκι. Έγανε στο θέμα του άλλου.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι. Κώστα, αγαπημένο The Athens, μπορείς να μου τσεκάρεις λίγο για το τι τύπο σέματος είμαι. Τι τύπο σέματος είμαι, γιατί το νομίζω μηδέν αρνητικό είμαι. Νομίζω, δεν μπορούμε να το μάθουμε.
2: Έτσι όπως το βλέπω, μηδέν αρνητικό πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Κασιδιάρης, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφιος. Συναγερμός για τη φέτα. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Προς τα 15 με 16 ευρώ η τιμή.
2: Ορίστε. Φοβόμαστε για το πετρέλαιο και ναι, τελειώνει η φέτα.
3: Θα ξεμείνουμε από φέτα.
0: Και έρχεται αυτή
3: πάει χωριάτικη όπως την ξέραμε.
0: Έρχεται αυτή η εκπομπή με το Βαλμά. Έτσι που σας είπα ότι μακάρι να βρείτε Βαλμά. Ελληνικό γάλα, μόνο ελληνικό γάλα και το κοφινάκι 100% χειροποίητο, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή έχει προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Πιερακάκης, οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια. Μάλιστα.
2: Άστο αυτό, για τη φέτα τι κάνουμε.
0: Για τη φέτα, φίλε.
2: Άμα λείψει η φέτα, θα πέσουν φάπες, να μου το θυμηθείτε, ναι, στις, ναι, ταβέρνες. Θα παίρνει ο άλλος το τελευταίο κομματάκι, το τετραγωνάκι, θα πέφτουν, ναι, φάπες. Δεν θα έχει μάνα μου, πατέρα μου.
0: Και δυστυχώς θα κάνουμε πώς και πώς για να βρούμε καλή φέτα να φάμε όπως Βαλμά. Λοιπόν, σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Τελευταία νέα, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλία αχλαδιών.
2: Παρακαλώ.
0: Αχιβάδων.
2: Αχλαδιών.
0: Κατασχέθηκαν 32 κιλά όστρακα. Μα δεν βλέπω κιόλας καλά.
2: Η Κινέζα έχει μαζέψει τόσα όστρακα.
0: Γιατί να κάνει.
2: Αχιβάδες.
0: Αχιβάδες.
2: Πού
0: έγινε. Στις Σέρες.
2: Στις Σέρες.
0: Αλία από αχιβάδες.
2: Έχει θάλασσα στις Σέρες.
0: Άντε για παρά.
3: Βγαίνει. Πού έχει κοντά ρε παιδιά εκεί κάτω.
2: Να σου πω. Πόσο αίμα του πήρατε.
0: Έτσι
2: γράφει. Και λέει κάτι παλαβά.
0: Αχιβάδες στις Σέρες, Αλία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Να το δω.
0: Ναι, μόλις να σε.
2: Α, είναι ο συγγραφέας, ο Παναγίστος.
0: Ναι, εδώ.
3: Τα έχει μπερδέψει.
0: Εμπορία προβλεπόμενες από τα 2.000 κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας.
3: Από την Καβάλα, ρε παιδιά, η Καβάλα είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά εδώ γράφει Σέρες. Στις Σέρες.
2: Φούταγε η Κινέζα στην Καβάλα.
0: Πραγματικά, αν έχετε κάποια πληροφορία, ρε παιδιά, για αυτό το νέο, πώς γίνεται να ψαρεύει αχιβάδες στις Σέρες.
2: Μια Κινέζα.
0: Μάλιστα, άλλα νέα από το εξωτερικό. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις.
2: Αχ, τι ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι ντρόν καινούρια, λέει ντρόν.
0: Ναι, ναι, που φτάνουν μέσα στο δωμάτιό σου.
2: Και, ναι.
0: Και τελευταίο.
2: Δεν ξυπνάνε,
0: ναι,
2: καν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ
0: νέα απαλά. Προβλήματα στις πτήσεις λόγω βλάβης στον έλεγχο εναέρης κυκλοφορίας. Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 2 εβδομάδες. Γενικά τα πράγματα, παιδιά,
2: τα λέγαμε.
0: Δεν πάνε καλά.
2: Είδες ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία, είναι κι άλλοι.
0: Ναι,
2: δόξα τω Θεώ.
0: Μην κλεγόμαστε.
2: Άμα είναι κι άλλοι, νιώθω καλύτερα. Καλό στον Παναγί μας.
0: Δεν πάνε. Όχι, εδώ ήταν ο Παναγίς.
2: Παιδιά, γίνονται έργα στο κτίριο και όλο κάτω ενοχλούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Αν θέλω να σου πω και κάτι καινούργιο. Και μέσα ενοχλείται. Εσύ ειδικά και μέσα. Και κάτω και πάνω ενοχλείται.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα νέα για το θα περιμένουμε 60 τόνους νερού και όλα αυτά τα πράγματα που λένε.
1: Να ρίξει καρέκλες, να ορίστε λέει.
0: Να ρίξει καρέκλες. Ναι, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την κατάσταση.
2: Μα Σεπτέμβρη μήνα είναι δυνατό.
0: Το έκανε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο πριν από 20 μέρες. Σε δύο μέρες μέσα έριξε τέτοια ποσότητα νερού που δεν έβριχε συνέχεια. Έβριξε απότομα και πάρα πολύ και διαλύθηκαν όλα. Δηλαδή έγινε χαμός πάνω στη
2: Θεσσαλονίκη. Εγώ άλλες χρονιές θυμάμαι ότι μέχρι Οκτώβριο πάμε με ήλιο και μπάνια. Τι έχει γίνει.
0: Άντε για, δεν ξέρω γιατί φέτος ξεκίνησε έτσι από τόσο νωρίς. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Είναι για να όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να τα πιούμε all the way.
0: 8 παρα 10 πάντως μας περιμένουμε Σάκη Αρναούτογλου να μας πει τα νέα για τον καιρό, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ποσότητα νερού δηλαδή που είναι να πέσει και δεν ξέρω αν αυτή η χώρα είναι έτοιμη να δέχεται τέτοιες ποσότητες νερού. Από ό,τι έχει δείξει η ιστορία δεν είναι καθόλου καθόλου έτοιμη. Λοιπόν, Παναγή, πώς πέρασες χθες, γιατί σε βλέπω λίγο το.
2: Πώς πέρασες χθες. Είμαι χαλαρά, γιατί.
0: Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα με τη φάρσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μιλήσατε.
2: Ναι, έχει στείλει κιόλας.
0: Την έχει στείλει.
2: Τα ετοιμάζει και τα στέλνει.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι μου είπε, τα έστειλε στο Σφαίρα Παπάκι Σφαίρα. Τη είπα μετά, στείλει τα στο πρωινό Παπάκι Σφαίρα. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Τι επικοινωνία είναι αυτή που δεν τη είπε μια και καλή να το στείλει, δηλαδή η κοπέλα δεν είναι.
2: Ήτανε λίγο ξερόλας. Ξέρω μου λέει που θα το στείλω, γράψε το mail. Όχι, ξέρω. Δεν ήξερε τελικά.
0: Μάλιστα. Για να ανοίξουμε και λίγο την εφημερίδα που μόλις τώρα έβλεπε ο Γιώργος για να δούμε τι είδε. Τίποτα, Γιώργο, έτσι που να ξέρει. Ναι. Χθες κάναμε, είχε και πρεμιέρες έτσι πάρα πολλές στην τηλεόραση. Όμως είδε τηλεόραση.
2: Είδα μόνο λίγο το βράδυ που είχε ανοίξει η Ελένη και έβλεπε GNTM.
0: GNTM έβλεπε η Ελένη.
2: Ναι, μόνο.
0: Εγώ έβλεπα το. Πραγματικά και έτσι ήθελα πάρα πολύ να το δω το Dirty. Πολύ,
2: εγώ ναι. Πάλι ήθελα να βλέπω όμορφες γυναίκες, Γρηγόρη.
3: Γιατί στο Dirty δεν παίζουν όμορφες γυναίκες, κουκλάρες.
2: Καλά, η Λιάννα Παπαγεωργίου δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το
3: εγώ
0: λες.
3: Το είδα πάντως.
2: Ούτε Μπέτι Μαγκύρα.
0: Συγγνώμη, Κλέλια Ρένεση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Απαπαπα, αυτή ήταν.
0: Ναι, άσε μας Παναγή τώρα. Συγγνώμη, αλλά. Ωραίες κυρίες
2: και κύριοι. Εμεί μου συγκρίνει
3: και η Ιουλία.
0: Εγώ συγγνώμη, εγώ.
3: Η πρωταγωνιστή Ιουλία από το Πέτρο.
2: Η Ιουλία, αλήθεια.
0: Αλλά α την Ιουλία τώρα. Α την Ιουλία. Πάμε τώρα.
3: Α την Ευγενία Τσιγκόρου, καταπληκτική.
0: Ρε παιδί μου, τύπο γυναίκα, δεν λέμε τώρα. Εντάξει, Μπέτι γυναίκα, δεν το σήμαινε και η Λιάννα. Η Λιάννα είναι πάρα πολύ λεπτή.
1: Επειδή βλέπω που το πάτε και δύο, να σα πω ότι. Τα καλύτερα τα έχει ο Σκάι.
2: Τι.
3: Με ωραίες.
1: Όχι. Φούλοπ μόνο.
2: Ποιο παίζει εκεί.
1: Φούλοπ.
0: Τώρα σοβαρά μα.
3: Επειδή Φούλοπ είναι φίλο, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Παίζει και στανίσει στον τερμπι.
0: Ναι, παίζει και στανίσει. Αλλά η Κλέλια Ρένεση τώρα δεν είναι ωραία γυναίκα. Πλάκα με κάνει.
2: Είναι.
0: Έλα τώρα.
2: Για μένα όμω σαν την Ιλιάνα δεν είναι.
0: Και σωματότυπο. Τάρε τη με το. Τάρε τη με το.
1: Είναι εναλλακτική πολύ άμα πάει σε καμία.
2: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Μην μου πει πάμε κάπου το καλοκαίρι, κατάλαβες.
0: Όχι, σίγουρα, θα μας πει στάνταρ πάμε κάπου. Αυτό είναι το μόνο που έτσι και θα με προβλημάτιζε και εμένα. Θα σε έλεγα πάμε βρήκο τη
1: μέρα.
0: Ξεκίνησαν και όλα τα πρωινά χθες, γινόταν χαμός. Γινόταν χαμός. Και ποιος ξεκίνησε. Και να πούμε καλή επιτυχία. Και εσείς ξεκίνησε, ο Γιώργος ξεκίνησε. Και ο. Και αυτή, πώς το λένε, η Ζήνα ξεκίνησε. Και.
3: Όλοι ξεκίνησαν. Παιδιά.
0: Όλοι ξεκινήσανε και βέβαια κύριο θέμα ήταν όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και ο Πέτρος ο Κουσουλός.
2: Α, ναι, χθες.
0: Βεβαίως. Και αυτός.
2: Σήμερα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν είναι πάνω από το κίνητο και περιμένουν να έρθουν τα νούμερα.
3: Νομίζω τα πρώτα δεν έρχονται στις 6, τα βρώμικα.
2: Α, ναι.
0: Κάτι μου δείχνει εδώ ο Γιώργος, αλλά δεν θα το πω, Γιώργο.
1: Όχι, άστα για μένα. Για μετά. Για το break. Έχει κάτι μεταξύ μας.
0: Μου δείχνει κάτι για το Λιάγκα, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα πέσω στην παγίδα.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Όχι.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλία. Θα πω το διπλανό.
3: Το διπλανό.

0: Νικόλα, γιατί είμαστε λίγο το AI να πούμε μια καλημέρα. Να σου πω, μήπως να το πούμε και αυτό να δούμε πώς είναι σήμερα. Αλλά λίγο λέω να αλλάξουμε να πάμε σε καμιά γυναίκα σήμερα.
1: Έλα, όχι!
0: Τι όχι.
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
0: Δεν σε πάει στο χωριό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένας κόκορας.
0: Όχι ρε βλακά. Ένα σκυλάκι που μαθαίνει ξένες γλώσσες.
1: Είναι λίγο μήχανο όλο αυτό που έχεις κάνει.
0: Καθόλου μήχανο δεν είναι.
10: Αυτό
0: τον ήχο δεν τον ακούς στο χωριό?
1: Τον ακούς, ναι.
10: Πολλές φορές έχω νιώσει έτσι. Δεν ήξερα απλά τι να πω.
0: Εσύ που είσαι.
1: Τι κοιτάς και δεν πας σε break, βρε γελίε!
10: Η ζωή μας δεν έχει και τέτοιες στιγμές.
0: Έχεις νιώσει κόκορας?
10: Έχω νιώσει κόκορας.
0: Έχεις νιώσει.
10: Παλιά φοιτητής είμαι πολύ.
11: Πάμε σε break και φάμαστε.
12: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Σφαίρα 102,2.
2: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon. Να δω.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μεγαλύτερο

0: Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, μου άρεσε nice. Πάρα πολύ. Arcade με Μαντό, τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει κυκλοφορήσει, γιατί έτσι έπεσε στα αυτιά μας και είπαμε να το βάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διότι όταν ακούμε έτσι ωραία τραγούδια, προσπαθούμε κι εμείς να μεταδώσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Δεν είναι ωραίο το πρωινό σήμερα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έλεγε κάποιος. Περιμένοντας και αυτή τη βροχή που λένε 60 τόνους βροχή, ναι, λέει να πέσει ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αν είναι να γίνει κάτι, ναι, τέτοιο, τότε πρέπει να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να καθαρίσουν τους δρόμους, να καθαρίσουν τα μονοπάτια.
2: Τα φρεάτια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένετε και μετά να πούμε ότι πάλι δημιουργήθηκαν προβλήματα, τι να πω, φτιάξτε αυτή την πόλη. Μήπως έχεις έτοιμο τον.
2: Το Θανάση.
0: Μήπως έχεις έτοιμο τον αυτόν.
2: Ποιος είναι ο Θανάσης. Αυτός ο Κολμάντο, πώς το λένε.
0: Όχι, ποιον είναι, πώς το λένε, το όνομα του. Αλμάντο. Έλα, Αλμάντο. Αλμάντο! Yeah,
2: τι! Ξύπνα, ρε!
1: Τι είπε, yeah, τι!
0: Καταρχάς, να σε.
2: Χάλια είναι αυτός,
0: Δεν τον ακούω λίγο. Αλμάντο, να σε.
2: Ήπιε θε πάλι έξω, ήσουν, ναι.
3: Έγινε, έγινε.
2: Τι έγινε,
0: Αλμάντο!
3: Με ακούς.
0: Ναι, yeah. Αλμάντο!
2: Κάτσε εδώ!
0: Αλμάντο!
3: Γεια!
0: Γεια! Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν γίνεται να λέω το όνομά σου και να μου λες τι. Ορίστε, θα λες, παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζητώ
0: συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά τώρα είσαι σαν μωρό παιδί. AI είσαι. Μωρό παιδάκι. Άμα δεν σου μάθουμε τώρα τα πρώτα βήματα.
3: Σωστά.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Για να το δω αυτό.
2: Τλία.
3: Δεν έχω ηλικία όπως οι άνθρωποι. Αλλά αν εννοείς πότε βγήκε αυτή η έκδοση, μπορώ να σου το πω. Περιμένω λίγο. Βγήκε το 2025.
0: Α, είσαι ενός έτους είσαι.
2: Είσαι το Λεανδράκο μου.
3: Κάπως έτσι, ναι.
0: Πάνω λέω, Αλμάντο, πώς φαντάζεσαι ότι είναι όταν αλλάζεις πάνω σε ένα μωρό και το μωρό έχει κάνει κακά?
3: Για να δούμε λίγο. Μάλλον είναι σαν μια μικρή επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Αλλάζεις προσεκτικά, καθαρίζεις και προσπαθείς να μην πατήσει κανείς πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία.
2: Και βάρτα να μην έχει φάει ψάρι το μωρό.
0: Ξέρει ο Παναγής.
3: Ναι.
0: Ξέρει ο Παναγής. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μας πεις για τον καιρό? Έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, βέβαια, τον καλύτερο που μας λέει τον καιρό σε 5 λεπτά. Αλλά
2: τι ξέρεις μήπως για το Σάκη Αρναούτογλου?
0: Ναι, ναι, μήπως.
3: Για να δούμε λίγο. Mm. Ναι, ναι.
0: Ναι, μήπως έχεις.
3: Βεβαίως. Λοιπόν. Για Αθήνα σήμερα, ναι, 3η 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρκετές νεφώσεις με πιθανές, ναι, μπόρες και καταιγίδες αργότερα.
0: Αλμάντο, συγγνώμη, δεν θέλω να πεις για την Αθήνα. Λέει ότι έρχεται πολύ βροχή τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια?
3: Για να το δω αυτό. Ένα λεπτό, έχει λίγο υπομονή.
2: Έχει υπομονή.
0: Δεν έχω υπομονή όμως.
3: Εδώ, ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, πες μου.
0: Όχι, συγγνώμη, πες.
3: Υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
0: Ωραία, να μας τα πει ο Σάκης λίγο αργότερα. Πολύ ωραία, Αλμάντο, σε φιλό, θα τα πούμε μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε. Φιλάκια πολλά.
2: Τον είπες σοβαρό?
0: Όχι, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε μαζί του, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά θέλω σήμερα να γνωρίσουμε και κάποιον άλλον, έτσι. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι Νάση.
1: Εγώ είμαι πολύ το Αλμάντο, δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. 800 ευρώ πρωί-πρωί. Ναι, Νίκο, μου άμενε να τα πάρει κάποιο να φτιάξει η μέρα του. 800 ευρώ. Μην με κοιτάτε καθόλου. 800 ευρώ.
4: 100 ευρώ δεν φτιάχνει.
0: Όχι.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φακελάκι.
0: Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, είμαστε, μια χαρά.
0: Πώς σας λένε?
7: Βάσια.
0: Βάσια, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Ασπρόπυργο.
0: Από White Pig,
7: Μάλιστα.
0: White Castle. Εσύ γιατί χασμουριέσαι πάλι, Παναγή μου?
2: Γιατί, Γρηγόρη, με έχετε ματιάξει από την ώρα που μπήκα. Σας βλέπω πώς με κοιτάτε.
8: Καλά, είσαι τετραγωνοκεφάλαιος και τα χασμουριέσαι σαν μπουγελόφατσα. Νομίζω θα με φτύσεις.
0: Να με φτύσεις, ναι, είσαι σε κάτσα ρόλο που ανοίγει το καπάκι
1: της. Αφήστε τον Παναγή ήσυχο.
2: Πες τα, κουμπαρούλα μου.
0: Λοιπόν, Βάσια μου.
7: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
7: Έχουμε ξαναπαίξει παλιά.
0: Ναι.
7: Είχαμε κερδίσει 50 ευρώ στους φακέλους.
0: Wow, στους φακέλους 50 ευρώ
8: αποκλείεται. Εμείς είμαστε πολύ large.
0: Από 500 και πάνω είναι οι φακέλοι.
7: Ναι, αλλά ήταν αρχή της χρονιάς και επειδή δεν το βρίσκαμε με τίποτα, μας δώσατε 50 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βάσια, επειδή κάνουμε και ένα κάλο, τι ηλικίες σε παρακαλώ?
7: 35.
0: 35. Τι εδώ ηλικίες, λέω. Όλη η Ελλάδα ακούει Σφαίρα πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
7: Πάντα, ανέκαθεν.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι στο
7: χρόνια τώρα, αφού είστε πάρα πολύ καλοί. Άμα δείτε μηνύματα, έχω στείλει στην Άνση εγώ και στον Παναγί.
0: Να είσαι καλά.
9: Άρα λοιπόν, εγώ και η Νάνση προσελκύουμε το νεανικό κοινό. Να τα λέμε και αυτά.
0: Πλέον δεν το προσελκύει.
9: Άσε που δεν το προσελκύω. Πέφτει 35 χρονών άνθρωπο.
0: Γι' αυτό και σιγά σιγά.
9: Άσε που δεν το προσελκύω. Γίνατε όλοι καιρό μπαμπάλε εδώ μέσα και έχω μείνει εγώ να κρατάω τα ελληνία.
8: Μπε τα Παναγί, μόνο εγώ προσεχώ το πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, Βάσια, η φάκελη είναι καινούργια και ζωγραφισμένη από τα χεράκια τη Νάνση. Μπαλάκια, πατούσε, τσιπούρα, γλώσσα. Γλώσσα όμως, γλώσσα κανονική, στόμα δηλαδή. Σόβρακο, κόκορας και μπανάνα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άντρισμα πέντε. Είναι από το 0 μέχρι το 6.
7: Ναι.
0: Ορίστε.
7: Πατούσα.
0: Πατούσα.
7: Τρελή πατούσα.
0: Πώς?
9: Αλλά. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα.
9: Δεν ακούει καλά, είναι ηλικία.
8: Ωραίο κόμπο.
7: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Πολύ ωραία. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το ένα. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Είμαστε live εδώ στο Instagram. Και λέω μια καλημέρα σε όλους όσους μας
9: παρακολουθούν. Άρα τι θέλει τώρα, 4 και 0.
0: Καλημέρα. Θέλει το 4 και το 0.
9: Τελεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
8: Ή 2 και 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει. Το 3.
9: 3 και ένα 4. Άλλο άσο δεν έχει.
0: Και οι πατούσες είχαν το 5. Νικό, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Να το κάνω πιο εύκολο.
9: Είναι Γρηγορή.
8: Πρέπει να το ευκολώσεις.
0: Βάσκια, δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά εδώ.
7: Πάρα πολύ.
0: Εμείς δώσαμε πολλά λεφτά εδώ.
9: Τι λες, μωρέ, ίδιες οι πιθανότητες με τον προηγούμενο συνδυασμό είναι.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, το τελευταίο
9: καιρό. 7% είχαμε πάντα.
0: Αυτό είναι πολύ περισσότερο. Είχαμε φτάσει και 12-13% που άλλαζε.
10: Πέντε άνθρωποι έχουν παίξει όλοι και όλοι.
0: Γιατί εννοεί.
9: Καλά σου λέει, δώσε λίγο χρόνο.
7: Είναι αρχή ακόμα, μωρέ, είναι αρχή.
8: Μήπως δεν θέλει ο καλούς να δώσει φράγκο.
7: Τέλειο, Νίκο.
8: Δώσε ένα δώρο στη
9: Βάσκια. Θέλει. Θέλεις δώρο?
7: Όχι, δεν πειράζει. Θα ξανακαλέσω.
9: Τώρα έτσι όπως το λες θέλω οπωσδήποτε να σου δώσω να ξέρεις.
8: Τώρα θα πάρεις.
9: Όχι, τώρα σε παρακαλώ. Θες από μένα ή από την Άνση, διάλεξε άτομο.
7: Θα ξαναπάρω εγώ την επόμενη φορά και θα πάρω κανονικό δώρο. Έτσι, τα λεφτά, τα πολλιά.
1: Ορίστε.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε.
9: Φιλάκια, γεια.
0: Για να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, γιατί τελικά πολύ το συζητήσαμε. Αλλά σαν Ξαρνάουτογλου είναι πανέτοιμο να μα δώσει το στίγμα όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το τι θα γίνει στι επόμενε μέρε.
11: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
12: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού, βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά, αλλάζει ο καιρός. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν στην Αττική συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Από αυτή τη συννεφιά θα εκλωθούν αρχικά ασθενείς και τοπικές βροχές, αλλά προς το μεσημέρι αυτές θα γίνονται περισσότερες. Στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα και κάποιες τοπικές καταιγίδες με τον Βοριά να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά, φθινοπορεινή, νωρίς το πρωί, ίσως ψυχαρίσει και βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι, θα έλεγα, της Τετάρτης προς το απόγευμα, θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ο Βοριάς θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, εξασθενημένη, θα είναι άνεμη, έντονη, θα είναι αυτή τη φορά η ψύχρα νωρίς το πρωί, κοντά στους 13-14 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια και στις δύο ημέρες δεν πρόκειται ο υδράγιος να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
13: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
11: Πρωινό σφαίρα 102-2.
12: Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
13: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
11: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, πριν πάρουμε παιδικό τραγουδάκι και μιλήσουμε έτσι με μια παιδική φωνούλα, ωραία, ή με δύο ή με τρεις, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θέλω να μου πείτε πώς είναι πλέον ήδη οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, το ότι γυρίσατε στη δουλειά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πώς είσαστε ψυχολογικά?
1: Κοίταξε, Γρηγόρη.
0: Δηλαδή, λέτε τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι, λέτε εντάξει, τώρα βουτήξαμε, πάμε τώρα να το βγάλουμε. Πώς είναι η ζωή σας, ρε παιδί μου, τις πρώτες μέρες στη δουλειά?
1: Εγώ, δεδομένου του ότι τελειώσαν τα λεφτά, έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά. Τα ξέρεις. Οπότε το βλέπω σαν κάτι αναγκαστικό.
2: Σαν κάτεργο, δηλαδή.
1: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ξαναβγάλουμε λεφτά.
2: Μετροπόντικα τώρα εσύ. Σκάβεις, πας και βγήκα ένα πετραδάκι.
0: Γιώργο, πώς είσαι?
2: Εγώ, κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία περίεργη να πούμε του Σεπτέμβρη.
0: Η φιλοσοφία μου.
2: Βλέπω γύρω μου πράγματα περίεργα. Γενικά, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι πάλι στην Αθήνα.
1: Άρα ο κλασικός Γιώργος. Πού με
2: συνηθίσει. Δηλαδή. Τώρα λες θα πάρουμε παιδάκια τηλέφωνο.
0: Όχι, θα πάρουμε, θα μας πάρουν.
2: Ναι, ναι, δεν θέλω πολύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και τα παιδάκια.
0: Όχι, ρε φίλε, τα παιδάκια. Όχι, ρε.
2: Ήμουνα. Τώρα
0: είμαι σε μπαμπά στη Σάρων.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο, φίλε. Είμαι στο αεροδρόμιο και φορά αυτό το παπούτσι. Βλέπεις που λύνεται το κορδόνι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και σκύβω να το δέσω.
1: Ναι. Και στον ακουμπήσανε.
2: Και είναι ένα πιτσιρί και αφήνει το χέρι τη μάνα του.
1: Καλά, δεν είναι, δεν καταλαβαίνουν τα παιδάκια. Συγγνώμη, Γιώργο, μου πες. Αφήνει.
0: Μα
1: μην τον διακόπτει, ρε Γρηγόρη,
0: γιατί εσύ. Γιατί λες χαζομάρες αυτή την ώρα,
1: τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπα κάτι κουβέντα.
2: Θα το πω κάποια άλλη μέρα που θα έχει ξεχαστεί.
1: Ακουμπήσαν την τσάντα στον πάτο.
2: Θα θυμάσαι με τόση αγάπη.
1: Άστον να μιλήσει.
0: Μα δεν αφήνω να μιλήσει.
2: Δεν διέκοψε. Μια χαρά
0: δεν έβλεπα.
1: Καλά, δεν ερώτηση έκανα εγώ.
0: Όχι, έκανε. Χάσει ερώτηση.
3: Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γυρίσουμε. Δεν αντέχω τις βλακίες.
2: Δυστυχώς, Παναγία, είχα ετοιμάσει ένα αστείο, μέρες το ετοίμαζα και μόλις το κατέστρεψες.
1: Αν δεν ήταν αλήθεια, μα δεν ήταν αλήθεια, δεν μοιάζει να τη μάθω.
0: Αφλεπείς. Δεν τον ενδιαφέρει το αστείο, τον ενδιαφέρει να το μάθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: 2-11.
2: Πώς το voice!
0: 7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται. Στείλτε έτσι, πάτε τηλέφωνο, παιδιά, για να έχουμε καλά ξεπερδέματα. Νίκο, δεν έχεις ανοίξει το τηλέφωνο, αδερφέ μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστή, κλειστός ο ήχος. Αμά δεν τον έχω κοντά μου. Παρακαλώ, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Ποιος είσαι?
1: Ο δικός σου, Γιώργο.
4: Ο Ανδρέα!
0: Ανδρέα!
3: Σε θέλει ο Γιώργος!
0: Σε θέλει όλη η χώρα!
2: Από Πάτρας.
0: Από Πάτρα παίρνεις?
4: Όχι, από Μέγαρα.
0: Πώς και έτσι, ρε φίλε, όλα τα ονόματα από Ανδρέα μας παίρνουν από Πάτρα. Πόσο χρονών είσαι?
4: 11. Η αδερφή μου είναι 9,5 και έχω και έναν αδερφό μικρό που είναι 2.
0: Να τους χαίρεσαι όλους. Ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
4: 42.
0: Η μαμά?
4: 35.
2: Από το Μέγαρο.
0: Ο παππούς?
4: Δεν ξέρω.
0: Η γιαγιά?
4: 70.
0: Α, τη γιαγιά την ξέρετε, τον παππού δεν ξέρετε. Ανάποδα πρέπει να τα κάνετε. Τη γιαγιά δεν τη λέμε την ηλικία ποτέ. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Το με ένα

0: κύριο τρελό του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό.
1: Μενών, εδώ του στεναχωρεί του Παναθηναϊκού. Τι δεν το βρίσκει.
2: Έλα, άστα αυτά, καλούδι.
1: Κάτσε, συγγνώμη, το μεναόνιρο τρελό είναι του Σταμάτη Κόκοτα, αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Μεναόνιρο
1: τρελό.
3: Μήπω βρέει είναι σύνθημα, είναι τραγούδι.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό. Το έχει βγάλει ένα που λέγεται Ντάγμα.
1: Ντάγμα.
4: Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιο πράγμα.
1: Περίμενε, Ντάγμα. Ψάξτε το λίγο, ρε φίλε.
4: Εγώ ψάχνω.
1: Τι,
5: κοίτα.
4: Δεν το βρίσκω.
1: Δεν θε να πάρει το Ολυμπιακό, τώρα πε σοβαρά.
4: Δεν το βρίσκω.
5: Δεν μπορεί να
1: πάρει. Βάλε τραγούδι του Ολυμπιακού τώρα. Σε παρακαλώ.
3: Βάλε τον ύμνο.
1: Πώ?
3: Τον ύμνο.
1: Θα είσαστε team. Όχι,
0: ναι,
1: περίμενε, περίμενε. Περίμενε, θα το βρούμε αυτό. Περίμενε.
5: Εμεί πρόβλημα.
1: Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν θέλουμε.
5: Δεν μα κατάλαβε.
1: Δεν είναι δίκαιοι. Αυτή είναι μία. Μια...
4: Δεν με νοιάζει να είμαι δίκαιο.
1: Όχι, φίλε μου. Να ξέρει ένα πράγμα. Το ξέρει κάτι, Επειδή έχω αδικηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόσεξε, Νίκο, κοίταξε με λίγο. Όχι, όχι, δεν με κοιτάξει αυτό.
5: Σαν να κλειδίσει.
1: Όχι, όχι. Σε διάφορα πράγματα έχουν αδικήσει τι τελευταίε 10 μέρε.
3: Ποιο γρήγορα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα τα πούμε όταν είναι. Ώρα. Θέλω να ξέρω ότι χθες σκεφτόμουν ότι φίλε το μεγαλύτερο, από το πιο άσχημα πράγμα, ίσως το πιο άσχημο πράγμα στη ζωή είναι να σε αδικούν, αδερφέ. Αλλά όλα τα άλλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν έχεις κάνει ένα λάθος, αν σε αδικούν και πνίγεις από το δίκιο σου και δεν μπορούν, είναι άσχημο πράγμα πάρα πολύ.
5: Ωραία, αυτό, επειδή το ένιωσε τώρα, αυτό
3: τώρα ποιος αδικήθηκε.
5: Βάλε του Ολυμπιακού που δεν του δίνουν καθόλου πέναλτι τελευταία.
1: Μάλιστα. Για πες εσύ.
4: Πώς το είπαμε, όνειρο τρελό.
1: Όνειρο τρελό.
3: Ντάγμα.
0: Με ένα όνειρο τρελό.
5: Με ένα
1: όνειρο. Άντε, λίγο 10 λεπτά είμαστε εδώ, ρε φίλε.
5: Ολυμπιακό.
1: Τώρα σοβαρά.
5: Ντάγμα. Κάνει πως δεν μπορεί να το βρει. Αντρέας
1: Κορδό.
3: Ο φίλος μου Αντώνης ο Κορδαλής μου το έστειλε.
1: Το βρήκε, το βρήκε.
3: Με ένα όνειρο τρελό Ολυμπιακός Conference Winners.
1: Λοιπόν, πότε παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω τώρα παίζουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Πότε ξέρεις πότε παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη.
5: Δεν έχει τώρα.
0: Νομίζω δεν έχει τώρα.
5: Έχει εθνικές.
1: Είναι εθνική Ελλάδος.
5: Έχουν 5 μέρες άδεια
4: όλα. Αλλά έχουμε βγει εκτός και δεν ακούσαμε το
5: τραγουδάκι. Αχ, δεν προλάβαμε.
3: Αχ, σήμερα δεν έχουμε παιδικό τραγουδάκι.
1: Μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, όλοι οι Αλφα Εθνικοί, όλοι μαζί, αγαπημένοι όλοι μαζί για την Εθνική Ελλάδος. Είναι μπροστά εκεί πέρα ο προπονητής μας, ο.
5: Ποιος?
1: Ο Γιωβάνοβιτς.
5: Ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Νόμιζα ήταν ο Καρβέλας, συγγνώμη, δεν έβλεπα καλά.
1: Και ο Νίκος ο Καρβέλας. Και μαζί τους είναι και ένας δικός μας με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι και χέρι. Ποιος είναι, παιδιά?
0: Ο
1: Καπετάνιος! Κόλμη και γκόλ, έτσι που φωνάξατε!
6: Μάλιστα, Καπετάνιε!
1: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, Καπετάνιε!

0: Άντε παιδιά, καλό σχολείο, καλημέρα.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Β, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες. Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μπάκα που μου έγραψε μήνυμα μουσικάρες. Ο Γρηγόρης, θέλω να σας πω ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Του είπα ήδη να ξεκινήσει. Όταν είναι στο αεροδρόμιο, θέλω μετά πρώτο με το κινητό να μας περιγράφει λίγο καταστάσεις, τι γίνεται, κίνηση,
1: τις
0: γιορτές, σε όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αποκλειστικότητα, αν έχει κάποιον αναγνωρίσιμο άνθρωπο, αν μπορεί εκείνη την ώρα να μας πάρει και τηλέφωνο να του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που γενικά έχει πιάσει και θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να τον έχουμε κοντά μας γιατί χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος, νομίζω, εκπρόσωπος του αεροδρομίου από τον
1: Βουλευτή. Εννοείται.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι η είσοδος μιας χώρας τι είναι, τα λιμάνια
1: και τα αεροδρόμια.
0: Βρίσκεται σε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Θα βρούμε και ένα παλικάρι στα λιμάνια. Αυτό που πάει κάτω στο Σκάι. Το Τζίλικα. Και θα είμαστε μια χαρά εκπομπή.
1: Τέλεια. Θα πιάσουμε τα πόστα.
0: Θα πιάσουμε τα πόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Γρηγόρη.
2: Δεν θα βάλουμε κανένα.
0: Βεβαίως. Στον Γρηγόρη, καταρχάς, να τον δώσουμε πολλά πολλά. Και στο Τσιλίκα να τον δώσουμε τον άνθρωπο, να είναι καλά, δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Γρηγόρης μας είναι και υπέροχος δημοσιογράφος και καλό παιδί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τον έχω υπατμών. Μόλις δει κάτι, τα πάντα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Πάμε γιατί ο Λεβέντης που έχουμε, ο Μάγκας, ο Καραμπουκλής. Ο Βαλαντάκος θέλει να μας μιλήσει λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν έτσι τον άκουσα λίγο στεναχωρημένο.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Καλημέρα,
2: Βαλάντη.
5: Καλά, είστε. Ήμουν, έλεγε τον Μπάκα εκεί, το είχαμε πετύχει. Πίναμε καφέ μαζί και κυνηγούσαμε την Αμάλα Λαμουντίν.
0: Α, την είδα από την
2: Αμάλα.
5: Την Αμάλα, είμαι.
0: Ωραία γυναίκα, Βαλάντη.
5: Πολύ ωραία γυναίκα. Αυτή πώς έχει μπλέξει με αυτό το γύρο μπαμπαρί, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, ρε.
5: Γύρο μπαμπαρί είναι
2: τι. Την κυνηγάει όλο ο κόσμο τον κλούνι.
0: Την κυνηγάει γιατί χρωστάει.
5: Ακριβώς. Δεν γέρα τώρα,
1: βέβαια. Χρωστάει ο Γιώργο.
5: Ένα διπλωτάγωνο.
0: Πολλά λεφτά. Καταρχάς μου χρωστάει ένα χιλιάρικο. Πού το δώσεις.
5: Σωστά είναι. Όλο μπέχο είναι. Όλο απλό νιχέρι να πούμε.
0: Ναι,
5: τέλος
0: συνέχεια πάνω. Να πούμε.
5: Το ωραίο, ωραίο και ωραίο. Μελαχρινό κορίτσι. Ωραίο. Και είναι η δικιά μας πρέπει να είναι. Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Παλαμό.
5: Έτσι όπως είναι η Ραγόνα. Παιδιά είναι η Παλαμή. Είναι η δικιά μας.
0: Ωραία. Ο Γρηγόρης.
5: Ο Μπάκας δικός μας είναι και αυτός.
2: Από την Πρέβεζα, από
5: έτσι
2: άλλη
5: λέει, άμα δει διαβατήριο είναι η ρωμανέικο γι' αυτό.
0: Ρωμανέικο.
5: Είναι δικό μας. Τα πίνει κομμάτι, βάζει από κάτω το eyeliner, σαν το τέτοιο, όπως το λένε, αυτό που έπεσε στους πειρατές της Καραϊβικής.
0: Ναι,
5: άμα βάλει και μαντήρι είναι ίδιος πειρατής.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τι
5: και
0: έγινε,
5: μαυρίζει
0: τι...
5: πολύ το καλοκαίρι, γίνεται σαν τον Μπάκα τον Ζουλού.
2: Το καλοκαίρι μαυρίζει.
5: Ναι, αυτό.
0: Μπράβο.
5: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθικό και μετά να σε πω και τον πόνο μου.
0: Ναι.
5: Έχει πολλή κίνηση η Εθνική Οδό, έτσι τον κατεβασμό από Χαρδέη μέχρι κάτω στο Περιστέριο. Ανεβασμό πιάνει από τα Κτέλ μέχρι τη Φεκαδέρφια. Έχει κίνηση το ρέμα αυτό που πας να μπεις εκεί στην Αθηνών πριν την Εθνική Οδό. Είναι ολοπυγμένο αυτό. Πολλή κίνηση στη Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι πάνω στη Σκολυμπίου Διός. Έχει στην τέτοια στην περιφερειακά εκεί την Ημιτού, εκεί πέρα πως βγαίνεις από την Ποστηριανική την Αττική Οδό. Έτσι δεν τα θυμάμαι κιόλας, θα τα ξεχάσει, γυρνάω. Έτσι και λίγο κίνηση στη Βουλιαγμένη, από πολύ κίνηση, λίγη κίνηση. Δηλαδή από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει και η Φυσίας είναι πυγμένο και μετά στρίβεις δεξιά πάλι πυγμένο. Και λίγο εκεί στο Ελληνικό, στο Λιάγκα κάτω.
0: Α, κάτω στο Λιάγκα.
5: Ναι, εκεί.
0: Στο σπίτι του Λιάγκα από.
5: Ακριβώς, είμαι έχει βάλει τώρα, βάζω γυψό σανίδα.
1: Πού παιδί μου.
5: Καμία σχέση. Λένε όλοι οι πήγε και πήρε να πούμε τη ρετυρέ, δεν είχε δίπλα. Από δίπλα είχε οικόπεδο παλιό, φρικό.
2: Φρικό.
5: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες, άμα θέλει να με καλέσει την Κουτσελίνη να τα πω σε κάποια ανταγωνιστική κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα πετάω έτσι να γίνω και εσύ.
0: Εντάξει, Βαλαντή, με αυτά κράτη, δεν είναι προσωπικά του καθενός.
5: Θα κρατήσω να πούμε, έχω και ένα παράπονο.
2: Τελικά το πήρε το.
5: Όχι. Σιγά σιγά πετραδάκι. Παίρνω εγώ από δίπλα να πούμε από εκεί πέρα που έχει κάτι εκεί που τα αφήνω ή που φτιάχνω τον πύρκο. Κάτι σιδεργίες, κάτι αυτά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει χρόνο να φτιάξει όσα σπίτια θέλει.
5: Τρώει παπάντα ο κόσμο, να τα λέω εγώ τι αλήθειες.
0: Μάλιστα.
5: Προηγουμένως είμαι Γρηγόρη. Ήμουν εκεί στη τέτοια να πούμε στην Κατεχάκη, εκεί στις κατηφόρες που έχει εκεί δίπλα στη Γαδά. Είχα κάνει μια επίσκεψη για μια καταγγελία.
0: Ναι.
5: Δικιά μου. Και είναι κάτι κατηφόρες εκεί που είναι. Όχι, κάτι γείτονες κτλ.
0: Ναι.
5: Ναι. Που παίρνουν ρεύμα κανονικά από την ΔΕΔΙΕ. Και χαρά τη διάσω. Και είναι κάτι κατηφόρες αυτές τις τσιμεντένιες κτλ.
0: Ναι,
5: που
0: ναι.
5: Είναι ξέρεις χαρακωμένες για να μην γυρνά τα μάτια και με έχει λυθεί το κορδόνι και πάνω το δες. Και έρχεται ένα πιτσιρίκι από πίσω και μη σπρώχνει.
0: Σπρώχνει,
5: έκανα 15-20 μέτρα να προσπαθήσω να μην πέσω.
0: Ναι.
5: Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια μόνο, κατάλαβες.
0: Και με τα πόδια, ναι. Τώρα.
5: Ήταν οι μαζεμένα πέντε εξυπηρετητήρια και έκαναν όλοι παίρνουν με στο barber shop. Όλοι παίρνουν με στο barber shop. Ναι, γύρι με στο barber shop. Κατάλαβες, για να
2: το κάνω,
5: για να με κάνουν challenge, να με ανεβάσουν στο TikTok.
0: Ναι. Άρα δηλαδή συμπέρασμα άμα...
2: Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο.
5: Όλη η ζωή μας έχει γίνει ένα TikTok.
2: Είναι TikTok. Καταπληκτικό.
0: Must.
5: Η challenge καινούργια και μου λέει μπράβο Βαλάντη, έκανε το challenge, θα σας ανεβάσουμε.
0: Βαλάντη, τώρα που πρέπει να το ψάξουμε να το δούμε, τι ακριβώς δηλαδή, ποιο είναι το challenge δηλαδή.
5: Το challenge είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις με το κεφάλι κάτω, να κοιτάει το πάτωμα, αλλά να μην βάλεις χέρια, να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια.
0: Αυτό το έχω πάθει εγώ.
2: Barber shop.
6: Τι λέει το τραγούδι.
5: Όλοι πίνουν μες στο barber shop. Όλοι πιένουν στο barber shop. Ναι, χέρι μες στο barber shop.
0: Το έχω πάθει αυτό, αλλά το έχω πάθει μετά από πολύ ποτό εγώ.
5: Αυτό είναι. Κουτροβαρώντας αυτό που πιέναμε τα παλιά έτσι. Όλοι barber shop.
0: Όλοι barber shop. Αυτό το
2: μπορούμε να το κάνουμε λίγο, Γρηγόρη, αυτό.
0: Να το κάνουμε.
5: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο. Εγώ ειδικά που δεν έχω αυτή τη καλό κέντρο βάρους.
5: Έχει αλλάξει το κέντρο βάρους εσένα. Είσαι σαν μαγνητικός πόλος της γης. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Με αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κοιλιά δεν μπορώ να έχω κέντρο βάρους. Τώρα εσύ που είσαι αδύνατος Γιώργο μπορείς ρε φίλε.
5: Μπορεί ο Γιώργος, μπορεί, είναι αδύνατος.
0: Βαλάντη εσύ τώρα πόσα κιλά είσαι γιατί εγώ είσαι εδώ
5: κύριο. Εγώ είμαι 46.
0: Μόνο 46, ναι.
2: Μωρό.
0: Ξέρεις μιλάμε τόσο ώρα για να πλύνει τον barber shop.
5: Μωρό ρινόκερο.
0: Όχι. Ποιος το λέει.
2: Όλοι
5: τουβλώνω.
0: Κουρέας της Σεβίλης. Ποιος να το λέει ρε Νικό τον barber shop.
5: Ο τουβλών πως λέγεται. Ξέρω εγώ πως τον είναι αυτόν.
0: Μάλιστα δεν το βλέπω.
2: Γράψτε μου τώρα περίμενα στο
0: πλέον.
5: Το barber shop ριβάλτο.
2: Πώς λέγεται το barber shop για να το βρει ο καλούδης.
0: Άντρε παιδιά να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γίνει τόσο και... χαμός.
2: Νόμιζα και... ότι στο είχα στείλει.
5: Ο Μουφλοντών.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος.
5: Αυτό είναι.

0: Πάλι κάτω, ναι. Όχι, όχι, το κάτω. Με τα ακουστικά να μην είναι
1: μια υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέντια. Καστερώνα στην Παρασκευή να γίνει. Τι είναι αυτό, η κόρη μου λέει, το χορεύει και σκύβει, σκύβει. Έχω συνέχεια πατέρε μια λουσία. Για το
0: μαντάρο μόνο να πάρε. Νάτο, νάτο, νάτο. Νάτο, το έκανε.
3: Πρέπει να είσαι 15 χρόνια να το κάνει.
1: Ποιες είναι αυτές.
3: Δεύτερο καιρό μπαμπάλα που έλεγε τώρα. Είμαστε 55 χρονών και χορεύουμε. 35 χρονών και έχεις παιδάκια.
1: Τι βλακίες είναι.

0: Κάνουνε τον Barber Show.
1: Όχι, κάτι άλλο κάνω. Γιατί παίζει να του το πει. Με τα πόδια μα σε ένα σου θα σαν κουσάω. Κυπριακό είναι.
2: Ομούφλεντο.
0: Έχουν τρελαθεί, παιδιά, λέει όλοι με αυτό. Όντω, μα και εγώ το βλέπω ότι έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και με το Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα έχουμε αυτή την τούρτα. Τι φόβο την τούρτα, είδε εγώ με την τούρτα. Πόσο έχω συνδυάσει το δώρο με την τούρτα. Λοιπόν, έχουμε τον Μπρούκι, αυτόν τον συνδυασμό brownies και cookies που είναι το δώρο που δίνει το Οπερά κάθε μέρα ουσιαστικά σε μια οικογένεια, σε έναν από εσάς. Είναι το δώρο, το καινούριο trend, viral θα το έλεγα, που του Οπερά, που ειλικρινά το ανοίξαμε για πρώτη φορά εδώ μπροστά σας τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε. Και ενώ πραγματικά περίμενα μια τούρτα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα τεράστιο μπισκότο. Αλλά ωραίο μπισκότο μαλακό. Με μέσα πολύ ωραία σοκολάτα. Που ήταν σαν ζεστή σοκολάτα. Και μιλάμε τώρα για big μπισκότο, ε. Κάναν τα παιδιά εκεί πέρα φανταστική. Η άλλη μια φορά η ομάδα του Οπερά έδωσε ρέστα. Συγχαρητήρια, παιδιά, μετά το παγωτό και μετά από τα viral φρούτα που σάρωσαν εκεί στο Οπερά, έρχεται το Μπρούκι που ελπίζω να το συναντήσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας, να το φάτε το πρωί με γάλα, εσείς που πίνετε γάλα με σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, ή γενικά να το κόβετε κομματάκια για να το παίρνετε και στο σχολείο. Συγκλονιστικό. Αν έχετε χρόνο, βρείτε λίγο τον Μπρούκι και πάρτε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκαμε σε ό,τι αφορά τη γεύση, γιατί είναι ένα γιγαντιαίο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Σταμάτα, χασμουργέση μου, ρε παιδί.
3: Σταμάτα, βρε
1: με. Έλα, γάμο,
3: σαν το λιοντάρι.
4: Άμα μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει, Παναγής, κοροπαστικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε να πάτε και να πιείτε και ένα καφεδάκι, να φάτε και πρωινό στο Οπερά Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί με τεράστιο πάρκινγκ. Είναι εκεί το πρωινό το υπέροχο. Είναι εσείς που οδηγείτε ταξί, εσείς που έχετε λίγο χρόνο, σταματάτε, μπαίνετε μέσα στο πάρκινγκ, δεν σας ενοχλεί κανένας.
3: Στο Barber Shop.
1: Πιείτε το καφεδάκι σας με την ηρεμία σας, δείτε για τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν και τα σάντουιτς και τα πρωινά όλα εκεί. Τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Μισελέν, παρακαλώ, δίνετε από τους περισσότερους στο Οπερά συγχαρητήρια. 6, 10, 10, 22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
3: Ψάχνεις δουλειά! Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Νίκο! Ακυρώθηκε, λέει, η συναυλία του Φέρι που είχαμε εμείς εδώ.
3: Θα βρέξει.
4: 3η 22 Σεπτεμβρίου, λέει, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ακυρώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, γιατί θα βρέχει.
4: Θοδωρής Φέρις αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και πιθανόν ο νέος χώρος.
5: Okay. Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε.
1: Ένα λεπτό να πω κάτι που λέγαμε για τα σέρα στο πρωί, για το ότι μάζευαν Κινέζες αχιβάδες που λέγαμε και λέμε στα σέρα. Στα σέρα έχει, ότι έχει θάλασσα στα σέρα, και μου λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ασπροβάλτα, βρασνά, Τούζλα και Κιανή Ακτή.
3: Η Τούζλα είναι στις Σέρες.
1: Ανήκει στις Σέρες.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
3: Είμαστε αγιογράφοι.
1: Γιατί, βέβαια, δεν ξέρω γιατί μου γράφει λάθος. Γιατί να μου γράψει λάθος.
0: Να πω μια καλημέρα στην Ξένια στα Βρασνά.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, βεβαίως. Πολλά φιλιά. Κατάλαβες, είναι ωραία πληροφορία αυτό. Γιατί τι δουλειά έχει θάλασσα στις Σέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μην κοιολογείται.
4: Συγγνώμη που θα το πω κι εγώ. Αλλά μου στέλνουν μήνυμα μέχρι στιγμής τρεις ακροατές ότι είμαι χάλια από μάτι να κουνηθώ από τη θέση μου και να σηκωθώ.
0: Πώς στείλανε τη μαμά σου με ένα μέρος.
1: Στείλανε άλλοι 12.
4: Παρασκευή.
1: Στείλανε άλλοι 12 ότι είσαι χάλια. Είσαι χάλια γενικά. Αν γίνεται να σταματήσεις.
0: Έχει πει 10 φορές η Νατάσα, θα τη σταματήσουμε. Συγγνώμη, το έφη πώς γίνεται το Παρασκευή.
6: Πολύ το γέννη.
0: Πώς γίνεται. Κάντο μου. Κάντο μου. Σπέλι.
1: Τίποτα πει. Έλα ρε Νανσάρα, πάρ' το πάνω σου.
0: Έχουμε Νατάσα, Νατάσα Θεοδωρίδου, πες το.
1: Έχουμε ξεκινήσει live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου.
0: Πάμε για καρδούλες, πάμε για αγαπούλες, δώστε το.
1: Να κάτι πριν συγκινήσεις. Είχε μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο, πόσο έκανε το πιτόγυρο το 2000.
0: Α, πόσο έκανε.
1: Πόσες δραχμές έκανε. Μήπως θυμάστε, 250 δραχμές, 150, 350 ή 450, πόσο έκανε ένα πιτόγυρο.
3: 250.
1: 250, έκανε 250 δραχμές το 2000.
3: 0,80 πως είναι.
1: Ναι, πήγαινε λέει, με 3 πιτόγυρο και μετά της Coca-Cola.
0: Εντάξει, Γρηγόρη. Γιατί έχω και τι να περιμένει να ακούσει το Ταύρο. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου.
2: σου το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα.
0: Γεια σου Σίμω. Καλημέρα στο Στήρι.
1: Μήπως θυμάστε πόσο έκανε πέρυσι η βενζίνη?
0: Αλλά μου στείλαν κάτι φωτογραφίες έξω από βενζινάδικο. Η Αναστασία με κάρο. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε κάρο.
1: Έχετε διανοηθεί ότι πήγε 2,20. 2,20 βενζίνη.
0: Ξεκινάω με τους κρύους παιδιά. Η κούρασή σας θα είναι αρκετή, αλλά θα συνοδευτεί από μεγάλη εύνοια στον οικονομικό σας τομέα και στον εργασιακό σας χώρο, και έτσι θα υπάρχει θετικό αντιστάθμισμα. Να είστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι κάνετε, γιατί όταν θα μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά και δεν θέλω να μετανιώνετε. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στην Αναστασία μου, στο Σάκη, στον Τελκάρο, στη Θάλια. Στην Αντρέη μου.
7: Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομματιά σου με.
0: Καλή επιτυχία στην Ιριάννα Δεμπράν που θα πάει εκεί πέρα στο Μιλάνο.
7: Το μαχαίρι βγάζει.
0: Γεια σου Νάσια.
7: Ποιος τα μαγκαλιάζει όταν τον χρειάζεται.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Με ρωτούσατε τι φαίνεται από πίσω. Λογικά Φιλαδέλφια, Πατήσια και τέτοια. Δεν είναι το Ηράκλειο εδώ, γιατί είμαστε στους Αγίους Ανεργύρους. Τι να είσαι έτοιμη.
1: Πατήσια είναι, κάτω Πατήσια.

0: Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Γεια σου, Δημητρούλα μου, εκεί στο Κυριάκι. Γλυκό φιλί στη Βαλέρια. Σταύρος. Λοιπόν, θα νιώσετε πως το φορτίο των ευθυνών που έχετε αναλάβει είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει να συνεργαστείτε, Γιώργο, ακούς?
0: Ναι, θα συνεργαστούμε.
1: Αναστασία, ακούς, την ακούς? Μειώστε ζήλια, εγωισμούς και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε παράπονα. Ακούστε τα παράπονα, γιατί κάπου θα σας βοηθήσουν.
2: Καλημέρα, Νίκη, εκεί στη Λίμνο που βρέχει, λέει.
3: Σπάει νύχτα σαν γυαλί.

0: κάνουμε παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι για να έρθετε όλοι.
1: Φίλε, πότε γίνανε αρχαιοελληνικά τέτοια καλλιστεία και τα χάσαμε αυτά? Το βλέπω παντού. Γιατί στείλαμε τον Παναγί εκεί?
0: Μεσόβρακα είναι. Διδυμάκια.
1: Εδώ είσαι, να.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Τόσο πρέπει να είναι δρομέας, πρέπει να. Θα χαλάσω πρώτο,
0: επειδή με ξέρω. Διδυμάκια λοιπόν. Η μέρα έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα και ικανοποιήσεις σε όλους τους τομείς. Δείξτε συνέπεια αφήνοντας τη θεωρία και περνώντας στην πράξη.
1: Κομματάρα.
2: Δύσκολη ουρά,
1: είναι όμως, σας τρόμαξα.
0: Έχουνε δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπόκο.
2: Δεν κολλάει, σ' άκουσα. Στο πράσινο να είναι.

στον Νικόλα μου. Είστε αρκετά ευαίσθητοι, κάτι που φαίνεται πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εύκολα και σας παρεξηγούν. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά εσείς που κρύβεστε συνέχεια. Να μην κρύβεστε. Λιοντάρια, προσέξτε τις κινήσεις σας στο ξεκίνημα του μήνα, γιατί από εσάς θα εξαρτηθούν πολλά στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας. Δείξτε συμβιβαστική διάθεση στις διαφορές. Γεια σου Γιώργο.

0: σου να τάσα.
1: Σ' αγάπησα πιο πολύ.
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: αφιερώσω εγώ καιρούς και παρακαλώ. Θα το αφιερώσω σήμερα, Καλλιδί.
1: Ναι.
0: Μάντεψε πού.
1: Πού.
0: Στο Βαγγέλη. Έχει παράπονα. Άντε και στο Θάνο, άντε και στο Γιάννη, στο Flowers Designer. Άντε και σε σένα. Εγώ καιρούς λοιπόν. Ελαττώστε το πείσμα σας και συνεργαστείτε περισσότερο για να έχετε καλά αποτελέσματα. Αξιοποιήστε την ηθική και την πρακτική βοήθεια φίλων και συγγενών. Μου γράφει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω σε πολλά ζώδια ότι θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν, να τους αφήσετε σήμερα.
1: Ποιοι?
0: Αυτούς που θέλουν, τους δικούς σας. Να σας πούν τη γνώμη τους, κάτι να σας προτείνουν.

0: υδροχόους. Όχι, έχω κι άλλο ζώδιο. Ανασυντάξτε, λέει, τις δυνάμεις σας και μην μεγαλοποιείτε τις ελλείψεις σας, καθώς την κατάλληλη στιγμή θα έχετε την υποστήριξη που πρέπει για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Κλείνω τώρα με τα ψαράκια.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα υπάρχει ανάκαμψη σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό κάντε πρόγραμμα και ξεκινήστε αφήνοντας πίσω ό,τι δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αφήστε το πίσω και πάμε παρακάτω.
2: Παλιός φωνογράφος.
0: Κάπως έτσι.
2: Τραπέζι,
0: με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε.
2: Άρχισε να παίζει.
1: Καλημέρα και στη Θήβα.
2: Με στη σιγαλιά.
0: Μανούλα, ακούς.
2: Και η καρδιά
0: σου. Πάμε ξανά σχολείο. Ωραία θα ήταν, ε.
2: Και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη.
0: Γεια σου, ρε Φρόσο. Καλημέρα.

0: έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν του λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Το πρωινό σου το καλύτερο.
11: Το απογευματινό σου break
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
11: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Δύο Καρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Δύο Καρπέτ Περιστερίου.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 9. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, 22 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό του Σφαίρα. Εδώ είμαστε σε μια Αθήνα που ξημέρωσε με πάρα πολύ συννεφιά. Ανοίγει ο καιρός, αν και τα πράγματα βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καλά. Μέσα εισαγωγικά καλά θα είναι, γιατί χρειαζόμαστε και τις βροχούλες και τα πάντα. Μη σκεφτόμαστε αθηναϊκά στο θέμα της βροχής. Πλήναμε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και όλα αυτά. Όχι, δεν σκεφτόμαστε αθηναϊκά. Θα σκεφτόμαστε έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι φθινόπωρο, θα βρέξει και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι να είμαστε έτοιμοι και για αυτές τις περιβόητες δυνατές βροχές που περιμένουμε και αραμένουμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ένα δίλημα που το διάβασα και πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθα σε πολύ παράξενη θέση. Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε, 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο. Του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά, πολύ. Ή μόνο του πρωινού.
2: Με ποιες πόλεις?
0: Για το πρωινό μου λέει εγώ.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από το
0: εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγει και άνθρωποι που είναι έξω.
1: Άσε μας μπορεί λίγο είναι... που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάει μέχρι το Δερβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο να διαβάσω τι.
1: Πες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη,
0: λοιπόν,
1: αλλά...
0: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
1: Έχει γκόμενο.
0: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο
1: Παναγία.
0: Γιατί το κάνει αυτό και τζέμπε.
2: Θέλω να μαντήσω.
0: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι έχει
2: κάνει.
1: Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
2: δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
0: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγεία και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί, δεν τον απάτησα ποτέ, όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος, εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς, μοναχογιός είναι αυτός.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
0: Γιατί ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
4: Τον παλιό της έρωτα.
0: Αλήθεια, Παναγία.
3: Ο πατέρας του το ξέρει.
0: Όχι.
1: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
4: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
0: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω σε παρακαλώ, μην το πούμε, σε παρακαλώ, μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω, μην είχε και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
1: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ρε βλάκα, δεν το κάνει. Πώς μου να είσαι έτσι, βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
1: Έχει πρόβλημα.
4: Σταμάτα να
0: μιλάμε για τον πατέρα του στεναχωριέ.
1: Αλλά πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
0: να
1: πρόβλημα.
0: Να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μη θες τώρα να στα λέω.
1: Στεναχωρηθεί.
2: Άρα λοιπόν, ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
0: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά, δύναμη, στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρας του.
4: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
1: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μουλά.
0: Το κάνει για αυτόν.
4: Παναγή, πρέπει να το δεις καθαρά.
1: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
0: Ναι, στεναχωριέται. Πώς
1: έχει τελειώσει. Και γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία
0: λοιπόν,
1: χρόνια του ζωή.
0: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο
1: μα
0: τρόπο.
1: Μα τι να αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
2: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
0: Ωραία, πε ότι.
1: Είναι ανόητο αυτό.
2: Άρα ο άλλος. Άρα ο χείρο είναι κοτσονάτο.
0: Ποιο ο.
2: Ο χείρο είναι κοτσονάτο.
0: Τι βλακίε λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
4: Όλο χαρακτηρισμό κάνω.
1: Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρο.
4: Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
3: Άσε μας ρε Γεωργάκη.
0: Σταμάτα ρε.
4: Σταμάτα βρε. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
3: Άσε μας ρε Γεωργάκη.

0: Δηλαδή που θα πήγαινε στον μπάσκετ και θα έλεγες μαμά πηγαίνει στο
1: πρόβλημα. Ναι, σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί εσύ τι θα έλεγες? Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπάς μόνος του. Τι λες και εσύ τώρα?
1: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
0: Θα της έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα της έλεγα ότι πιστεύεις ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
1: Είχαν επιλέξει να είναι και εγώ.
3: Τι πόσο χρόνο είναι? 70.
2: Μπορεί ο Χείρος να είναι κοτσονάτος πλούσιος και να πάει να τη γυρίσει τον κόσμο.
1: Εγώ δεν είπα πλούσιος. Είπα κοτσονάτος.
0: Δεν μίλησα εγώ για τέτοια πράγματα.
1: Γιατί είναι εσύ, Γρηγόρη? Για να τον θέλει ακόμα τον Χείρο σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
2: Γρηγόρη,
1: κρατιέται καλά. Θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
2: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
3: Θα μιλήσει σοβαρά όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
2: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
3: Ωραία. Να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό. Του τσέχει αλήθεια ο παλιός
0: κόμμα. Να σε πάρω σοβαρά, Γιώργο.
2: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
0: Χωρίς χαρακτηρισμό. Γιατί καταρχάς
2: ακούει. Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Αφούσες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα
3: αυτή.
2: Είδε τον άλλον το Χείρο που θα είναι κοτσονάτος και...
1: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
2: Ναι.
3: Καλά, και σου δεν λέει... είναι και άγριο
2: ναι ρε φίλε.
1: Παιδιά, για να τον θέλει το Χείρο σημαίνει ότι ο Χείρος κρατιέται καλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατιέται και αυτό σου λέει.
1: Γρηγόρη,
0: είναι συναισθηματικό το.
1: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
3: Πάει να κάνει λάθος.
0: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
3: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
4: Ή 70, ναι, μπράβο.
1: 70 παιδιά είναι μια χαρά και η γυναίκα και άντρας.
2: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο?
3: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
2: Και πού το ξέρει ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι?
3: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια, δύο, ξέρω και τα λοιπά και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
2: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι
1: θέλει. Στα 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
4: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
5: Στο πλευρό του αντρός.
4: Τον σύζυγο.
5: Άγγιζε τα γεράματα, μου θες και.
2: Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
2: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart. Ναι.
1: Λοιπόν, και αν ο Χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει.
2: Σωστά.
1: Να βγάλουμε γραμμή 2-11.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε? Θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας? Θα το λέγατε?
3: Τι το κάνεις αυτό, τον άνθρωπο?
2: Είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
0: όχι,
2: να μείνει μόνος.
0: Εγώ τις είχα πει να χωρίσει όταν ήταν 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για πείτε.
3: Αυτός τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
0: Καλημέρα.
3: Και περιμένουμε ότι θα το προσέξει.
0: Καλημέρα.
6: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου.
0: Πέρα με το,
1: τίποτα δεν σου έχω κάνει.
0: Δεν έχει αλλάξει. Δεν ακούπείτε, αλλά
3: λίγο για να πειράξει, Νάνση.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι η Ζωή.
7: Γεια σας, Ζωή.
0: Έλα, Ζωή μου.
6: Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν.
2: Έτσι, μπράβο, ρε Ζωή.
6: Να σεβαστούμε, όμως περιμένετε, με σεβασμό, με διακριτικότητα.
2: Βέβαια.
6: Ο άλλος άνθρωπος ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια, μας στήριξε. Όμως κάναμε υπομονή, το μεγαλώσαμε και θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και η επιλογή της είναι σεβαστή. Όπως άλλωστε μπορεί και ο μπαμπάς να έλεγε, θα μπορεί να βρισκόταν και ο μπαμπάς στη θέση της μαμάς. Η μαμά με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στο παιδί της, αφού καταξιώθηκε, μεγάλωσε, έκανε τους στόχους του όλα. Είπε ότι τώρα παιδί μου και εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε δεν νοιάζομαι για τον μπαμπά. Όμως θα πρέπει και εγώ, έστω 10, 15, 20, 30 όσα χρόνια, να ζήσω κάτι όμορφο έτσι όπως το αισθάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε χώρο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι
1: μπράβο.
6: Επιλογή της.
0: Μάλιστα.
6: Και ας είναι ο παππούς, όπως δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι παππούς. Ας είναι όπως τον άνθρωπο.
2: Ο Χείρος, ο Χείρος.
6: Ο Χείρος, ας είναι όπως είναι. Γιατί και εγώ, είμαι και εγώ μια μεγάλη κοπέλα. Αν μου τύχει το ξαναβρώ τον έρωτα της ζωής μου, γιατί να μην το ζήσω. Ο σύζυγός μου, από τη στιγμή που μου έχει δείξει σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να μην το ζήσει.
0: Δηλαδή θα το δεχόσουν εσένα να στο πει αυτό,
6: ναι,
0: ότι θέλω να φύγω.
6: Θα το δεχόμουν. Μακάρι να είναι ευτυχισμένη η Γρηγόρη. Ευτυχισμένη
1: εγώ,
6: να
1: είναι και τίμιο αυτό που λέει η γυναίκα. Δηλαδή λέει πραγματικά αυτό που αισθάνεται.
6: Ισορροπία, ισορροπία, παιδιά. Σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν το συζητά αυτό. Εννοείται ότι καταρχάς δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό, έτσι. Δέχεσαι και σέβεσαι. Απλά πονάει σαν γιος, πονάει αυτό που θα συνειδητοποιήσει. Τι θα. Σκέψου λίγο τη στιγμή που ο μπαμπάς με το γιο κάθεται και το συζητάνε και είσαι με τον πατέρα σου και προσπαθείς να του πεις ηρέμησε. Τι να ηρεμήσει στα 70 ένας άντρας που ίσως να έχει μάθει όλη τη ζωή να την περνάει με τη γυναίκα του, ε.
6: Ωραία. Θα βρούμε νέες συνήθειες, νέες συνήθειες, νέοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν κρεμίστηκε, δεν χάλασε ο θεσμός της οικογένειας. Αλλάξανε άλλα τη δομή του σπιτιού.
2: Ο φίλος να ξεκολλήσει από το μυαλό του, μπορεί και ο πατέρας να μην έχει και πρόβλημα.
6: Να δει.

0: Είναι δικό, είναι στο μυαλό του τώρα όλο αυτό.
1: Η μαμά του θα είναι πάντα μαμά του. Ο μπαμπάς του θα είναι πάντα μπαμπάς. Έχουμε στο μυαλό μας την οικογένειά μας έτσι όπως μας τη στήσαν και μας τη τομήσαν οι γονείς μας. Αυτό πρέπει να αλλάζει. Αλλάζει. Γιατί αν γενικά προσαρμοζόμαστε στις νέες σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μια αρρώστια. Τώρα, παιδιά, είναι ευτυχία. Θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Η γυναίκα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί σας λέω, μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Γιατί να μην πούμε ότι μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Θα έπρεπε απλά να σεβαστούμε.
0: Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ ναι. πιστεύω την πάρτι του κοιτάει αυτός που έστειλε το μήνυμα. Σου λέει τώρα θα πρέπει
2: θα
0: να πέσω εγώ. Ναι, θα πέσω, πρέπει να πέσω εγώ πάνω από το άμπα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
2: του φορτωθεί ο πατέρας.
3: Την πάρτι του κοιτάει αυτός. Έστειλε ένα μήνυμα. Το παιδί ανοίγεται, θέλει την ευρώ. Έμα από πάνω το βρίζεις.
0: Κοιτάει την πάρτι του ότι θα πέσει.
2: Φοβάται ότι θα του φορτωθεί ο πατέρας.
0: Θα του ο πατέρας.
3: Όχι, δεν φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μένει στο εξωτερικό. Και ο μπάς του είναι εδώ στην.
2: Ευκαιρία να τον πάρει στο εξωτερικό.
0: Θα τον πάρει να τον γυροκομίσει.
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά.
1: Φιλάκια,
3: φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε, bye. Γιώργο, να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή.
4: Ωραίο, θα πούμε.
3: Θα ήταν πολύ εύκολο να το πείτε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, ότι η μαμά έχει γκόμενο ή ο μπαμπάς έχει αυτοδέλεγχο.
2: Όχι, δεν έχει γκόμενο. Έχει θέλει να ξαναγυρίσει την παλιά.
0: Εγώ ψοφάω για κάτι.
3: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Το έλεγα πολύ
1: όμορφα.
3: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε.
1: Είμαι η Χρύσα.
3: Συγγνώμη.
2: Καλημέρα, Χρύσα.
3: Γεια σου, Χρύσα. Για πες μας λίγο την άποψή σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα με χαρακτηρίσετε συντηρητική. Αλλά θέλω να πω την άποψή μου. Με άγγιξε αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως, Χρύσα.
4: Γιατί σας άγγιξε, Χρύσα.
1: Γιατί έχω έτσι μια ευαισθησία με τους γονείς, όλα τα βιωματικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που κουβαλάμε κλπ.
3: Ωραία, για πες.
1: Λοιπόν, αυτό το story που αναλύεται έτσι πολύ ωραία με αυτό το φίλο μας, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Συμπάσχω με αυτό το παλικάρι. Δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες στη ζωή μας έρχονται νωρίτερα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε και να έχουμε το θάρρος νωρίς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες το να ξεκουνήσουμε και να χαλάσουμε.
2: Μα τώρα έμεινε γύρος αυτός.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να σεβαστούν την ύπαρξή τους, το παιδί τους, την οικογένειά τους. Τώρα ένα έρωτα από παλιά να τον ξαναφουτώσει σε αυτέ τι ηλικίε, ρε παιδιά. Δεν
0: δηλαδή, διαφωνείστε ότι ο καθένα.
2: Σε ηλικίε, ρε παιδιά, ο έρωτα δεν έχει ηλικία.
0: Αυτό, στο ότι πρώτον, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό το πιστεύω
1: ακράδαντα.
0: Μα πριν
1: είπε
0: ότι είναι αργά.
1: Ακούω, θα σου πω τι εννοώ με το ποτέ δεν είναι αργά. Με το ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύω ότι δεν είναι αργά να ξεκινήσει ένα ωραίο χόμπι. Να κάνει το βίτσιο σου.
5: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας, μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Τώρα, ας μην την κοινοποιούσε, ας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, το ότι θα πω πρώτα στο παιδί μου ότι παιδί μου αυτό και θα πάω να ζήσω με τον καταπιεσμένο μου έρωτα και μετά πήγαινε ζήσε και με τον καταπιεσμένο σου έρωτα και με το αποθυμένο σου με όλους.
3: Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα πάντως με τη λογική ότι δεν είναι, άρα εσύ το μόνο που σε πειράζει είναι το ότι δεν μίλησε πρώτα στον άντρα της και μίλησε στο γιο της. Αυτό.
18: Αυτό και ότι παίρνει μια απόφαση να κάνει την επανάστασή της στο συναισθηματικό της κομμάτι σε τέτοια ηλικία.
3: Μα συγγνώμη, έχει χρόνο η επανάσταση. Την επανάσταση την κάνεις όποτε νιώθεις έτοιμος.
18: Οκ. Σεβαστώ. Μου επιτραπεί ότι απλά το σχολιάζω λοιπόν. Ωραία. Και το κρίνω αυτό.
19: Ναι, σωστά.
3: Χρήσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά.
3: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Ακόμα
3: ένα τηλέφωνο. Ορίστε, γράφει η Γιάννη, αν είτε χείρο. Μας κάνουν και πλάκα το τραγούδι. Πάμε για το τελευταίο έτσι τηλεφώνημα, γιατί από ό,τι φαίνεται άναψε φωτιές το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
20: Καλημέρα σας.
3: Να και ένας άντρας. Να και ένας άντρας που ίσως είναι ο υποτιθέμενος γιος. Το όνομά σου?
20: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
3: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δίλημα του Γιώργου που μας ακούει και...
20: Ναι. Θα συμφωνήσω 100% με τη Χρύσα.
3: Μάλιστα.
20: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, μόνο την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή, καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
3: Μα γι' αυτόν συζητάμε.
0: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
20: Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κολλιός τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
0: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει ποιότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορεί να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί θα μου πει κανένας.
20: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
20: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
0: Ναι.
20: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και ναι. Σου πει κάτι. Θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Κάτι πει, πήγαινε.
0: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι απόφαση και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
20: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
3: Τι, να σε ρωτήσω
2: μα
3: κάτι
2: για είναι συνηθισμένη η μαμά με τον ναι, μπαμπά.
3: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού.
20: Διονύση μου.
3: Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
20: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο.
2: Ξαφνικά. Α, δεν είναι το εργαλείο.
4: Καλά λέει. Καλά λέει.
20: Μέχρι προχτές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
2: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
4: Δεν πάει όπως και να έχει, Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
20: Δεν είναι έτσι,
4: Νάνση. Δεν πάει έτσι.
2: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς.
4: Τόσο καιρό
2: αν φύγει, η μαμά θα είναι.
4: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
2: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
4: Εγώ άλλο σου λέω. Τόσο καιρό
2: ήταν δυστυχισμένη. Και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο κύρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
4: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
20: Είναι διαφορετικό.
2: Ωραία. Μας ήρθε mail από τη μαμά.
4: Άγκυρος ο
2: χείρος. Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο χείρος.
4: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές
2: είναι τρόπος. Πολύ κυρία είναι. Πιάνει το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
0: Ναι,
2: και
0: άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
20: Ακόμα χειρότερα. Γιατί ξεφτιλίζει τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
20: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία, αγνώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
20: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της και σκάζει, παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι. Δεν μου κάνει τώρα ο πατέρας σου, γιατί όπως λες εσύ είναι κανένα πεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
0: Δεν είπα εγώ
20: χοντρός. Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
0: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα με παρατάς και φεύγεις.
3: Σου είπε κανείς ότι έπεσε. Αυτά τα έπεσες εσύ Παναγή. Είπε κανείς.
0: Ενδεχομένως.
3: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
4: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
3: Πιστεύεις να σου πω κάτι. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση και να την κάνω και στο Διονύση. Διονύση, πόσοι 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
4: Όλοι.
3: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Δεν
3: το
4: λέω.
3: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
0: Για ποιο λόγο?
3: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνερ, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
0: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
3: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν. Θα σου πω.
0: Συμβιβάστηκαν
3: σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα έφερα πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
20: Μπορεί, ναι. Ακόμα και αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή κακά τα ψέματα. Ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήταν. Το ήμασταν στα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμοι προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη, το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
3: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή είναι η της κυρίας, έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
20: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον του τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά ήταν το
0: έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
3: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
0: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
3: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
2: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι ένα δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
4: Να μείνει εκεί που είναι.
0: Αμάζε Γιώργο μου.
3: Παναγή, τι θα πει στο Γιώργο να πει στη μαμά του?
0: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
3: Νάνση.
2: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
3: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε. Εσύ? Έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά. Ότι είναι τόσο λίγα τα. Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή. Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
0: Άρα και αυτό που λέμε και εμείς.
3: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
19: Μάμε σε βέλη και φάμαστε.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
24: Σφαίρα 102-2.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
28: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
29: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
30: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
31: Πάλι σχολή.
32: Πάλι γραφείο.
33: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
34: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά. Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει». Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται με το σουφλέρι, παιδιά. Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα ρούχα, τα φθινοπορεινά και τα ωραία σουφλέρι King Size. Νέο κατάστημα στη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 66-68. Φθινόπωρο 26, κυρίες και κύριοι. Και σουφλέρι, η εταιρεία αυτή που πραγματικά με πάνω από 50 χρόνια στο ανδρικό ρούχο. Και βέβαια τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra large έως 10 extra large με το όνομα King Size. Αυτό για όλους εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να μας αρέσει. Έχει κάνει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έτσι, αποκλειστικά για μεγάλα νούμερα. Το λέω για εσάς που έχετε παραπάνω κιλά, για να μην αγχώνεστε, ή κάποιες κυρίες που θέλουν να πάρουν δώρο σε άντρες με περισσότερα κιλά. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. Αποκλειστικά με αυτές τις εταιρείες είναι ο Σουφλέρης και King Size είναι, έχει αποκλειστική συνεργασία. Λοιπόν, να θυμάστε επίσης ότι έχουμε τις δύο δωρεπιταγές τέλος Οκτώβρη, οπότε 69-36-10-10-22, Σουφλέρης και ονοματεπώνυμο. Και βέβαια, επίσης υπάρχουν και άλλα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37 και στο Ελληνικό, στο τέλος του σταθμού εκεί, στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58.
2: Λοιπόν, όπως μου είπε ο καφές πριν, σούπεσε και σένα το κινητό και πάει η οθόνη, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρέσκα, δεν ξέρει. Και συζητούσαμε λίγο με τον Γιώργο, παιδί μου, για το τι έπαιξε χθες στην τηλεόραση.
2: Κατά νούμερα, παιδιά, έσκησε το. Δύσκολε οι Δευτέρες. Έσκησε το ρυφιφί, του τσαφούλια.
1: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντω. 30-25-27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
1: Και πώς θα λέγεται?
2: Φυρφυρί.
3: Το Φυρφυρί.
1: Εγώ φταίω που σε παίρνω τα σοβαρά.
2: Είσαι ένας που στην γειτονιά και είναι πολύ πεταχτούλης. Και πάει και βρίσκει κάτι ζωντοκύρες. Ο Φυρφυρίς.
1: Τι χαζός.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καλά. Ναι, θα ήθελα να βρεις μια μουσική, Νίκο. Διότι ψάχνω στο διαδίκτυο και υπάρχει το site, πώς να το πω, site, πώς λέγεται στο Instagram, η σελίδα Φιλοσοφία Ζωής, που έχει, έχει καλά νέα από όλο τον κόσμο, που κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και κάθε φορά, ας πούμε, με συγκινούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε καλά νέα, έτσι, γιατί μόνο κακά νέα ακούμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, στη Γαλλία, ένας άντρας που έχασε τα χέρια του, υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο χεριών και ώμων, και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Και τον έχει τον άνθρωπο με δύο, ξέρεις, που πάνω, που δεν έχει χέρια, και το τα βάλανε, και είναι, παιδιά, συγκλονιστική εικόνα. Αν μπείτε να τη δείτε, πάρα πολύ χαρούμενο. Το Μαυροβούνιο θέσπισε άδεια περιόδου.
2: Αυτά είναι ωραία, ναι.
1: Αυτά για την Άνση.
3: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό, φίλε.
0: Οι γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου δεν θα χρειάζεται πλέον να τους υπομένουν σιωπηλά στη δουλειά. Ωραίο. Εκεί έξω, επειδή
1: να
0: σε διάφορα.
1: Κάτι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε διάφορα υπουργεία μπορείτε να μας ακούτε διάφορα πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό και ό,τι καλό είναι να το πάρετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Πες την να φύγει. Σταμάτα,
0: λοιπόν, φεύγουμε για Αργεντινή.
1: Πάμε.
0: Η 25χρονη Αργεντινή.
1: Ολέ!
0: Η 25χρονη επιστήμονας από την Αργεντινή, Πιλάρ Φερέρ, ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλι ικανό να αναγεννά το καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Να, ένα νέο που είναι πάρα πολύ
3: ωραίο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Ακούμε τόσες πληροφορίες.
2: Αυτό μέσα στην περίοδο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Ότι όλοι πλέον λένε, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια γυναίκα να περνάει 3-4 μέρες το μήνα τόσο άσχημα και να.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όπως ίσως να το έπρεπε να το λέμε, συγγνώμη, ναι. Λίγο πιο νωρίς. Η Σουηδία, μία από τις πρώτες χώρες που πήγε στα σχολεία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, να σας πω ότι απομακρύνεται και επίσημα πλέον από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξαναγυρίζει στο μολύβι, στα βιβλία, στην ανάγνωση και στη γραφή με το χέρι. Τέλος. Τα παίρνει πίσω όλα.
3: Παιδιά, έχουν χαζέψει πάθατε τα σοκ, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε πάθει σοκ.
0: Πρόσεξε, είναι η χώρα που φέρανε το πλαστικό χρήμα πρώτο, το γυρνάει πίσω. Πάρτε το. Έφερε τους υπολογιστές στα σχολεία, δεν βοηθάει. Πάμε ξανά στο. Δεν έχουν μάθει να γράφουν. Ούτε ξέρουν
3: να γράφουν. Να ζωγραφίζουν ούτε δεν έχουν μάθει. Άσε το να γράφουν.
0: Ζωγραφίζουν στο παρέξω. Μην νομίζετε. Μην κάνουμε αυτά που κάνανε στη Σουηδία 10 χρόνια, 15 μετά.
3: Παιδιά.
0: Δείτε λίγο τι κάνανε οι άλλοι και πάρτε παραδείγματα
2: την
0: εδώ.
2: Την αιτιολόγηση θέλω όμως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια που έχουν διάσπαση τώρα, 9 στα 10 παιδιά που έχουν διάσπαση, προέρχεται από αυτή τη γρήγορη ροή πληροφορία.
3: Αυτό που
2: πρέπει να κάνουμε.
1: Του κρολάμε
2: κουμπιά, φεύγουν πράγματα μπροστά μα, αλλάζουν εικόνε. Όλα έχουν ενικρίνει.
3: Με έβλεπε ο Γρηγόρης που ζωγράφιζα τα φάκελα και του φαινόταν περίεργο.
0: Μου φαίνεται περίεργο που έχει τόσο καλό χέρι. Είσαι φανταστική, είσαι φανταστική.
3: Μα εμείς στο σχολείο ζωγραφίζαμε, κάναμε γραμμικό σχέδιο.
2: Να
3: κάναμε
2: το κρατάμε σωστά, ερχόταν
3: καλλιτεχνικά, βέβαια.
2: Πώς κρατάς έτσι το μολύβι, έτσι.
3: Ακόμα και στα γαλλικά, σου το έχω ξαναπεί. Όταν πήγαινα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παιδιά μας μαθαίνανε καλλιγραφία. Να μην φύγει το μολύβι πάνω από τις γραμμές.
0: Συνεχίζω. Η Ιταλία.
2: Κατά τα ψέματα γραφτά μένουν.
0: Ναι, σκρίπτα μάνε.
2: Chiefs are up.
3: Όλοι μπαίνουν στο barbershop.
2: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
0: Λοιπόν, ένα κάτι που σε αυτό είμαστε.
3: Έχει βλακία μα, συγχωρήστε μα.
0: Σε αυτό είμαστε πολύ πρωτοπόροι πιο πριν από του Ιταλού. Η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκο και προχωρά προ την πλήρη απαγόρευση τέτοιων παραστάσεων. Κάτι που τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα και θέλω να σα πω ότι και προσωπικά έκανα ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε που παρουσίαζα το πρωινό στο Μέγκα. Και θέλω να σα πω ότι έχουμε περίπου 15 με 20 χρόνια που η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Οι Ιταλοί που έχουν παράδοση στα τσίρκο, ευτυχώς πρέπει να τα σταματήσουν. Όταν σταματήσουν και τα βρωμαχία στην Ισπανία, αυτή η γελιότητα, πόσο και παραδοσιακό και να είναι, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται τόσο πολύ τα ζώα και από την άλλη να μην κάνει κανένας τίποτα, να σταματήσει αυτό το πέδεμα, αυτή την ταλαιπωρία των ζωντανών εκεί πέρα, ίσως να μιλήσουμε και για μια Ευρώπη καλύτερη. Λοιπόν, όχι, αυτές ήταν κάποιες από τις καλές ειδήσεις. Μπορώ να σας πω και άλλες, έτσι γιατί νομίζω ότι είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί.
1: Γρηγόρη, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Oh, χαζομάρα ναι. Τώρα.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι χαζομάρα. Εμείς
0: θα κλείσουμε
1: αυτά.
0: Θα κλείσουμε αυτά.
1: Τι να κλείσει, κάτι πήγαινε να πω τώρα.
0: Τι συμβαίνει με τα ούρα.
3: Με τα ούρα τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει. Έχει ούρα παντού εδώ. Κατσουράει το σκυλί της Αντωνά.
0: Λοιπόν, τα πολύ ανοιχτόχρωμα ούρα.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ότι είστε καλά ενυδατωμένοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα, τα ακούσεις εσύ, πεθαίνεις ψωμί.
0: Τα σκούρα ούρα.
1: Σκούρα σημαίνει ούρα. Ότι είστε αφυδατωμένος.
3: Σκούρα ούρα.
0: Σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένοι.
3: Ναι.
0: Τα πορτοκαλί ούρα.
2: Πορτοκαλί.
0: Αποτελούν ένδειξη υψηλού ζαχάρου στο αίμα ή πρόβλημα στο σηκώτη.
2: Μάλιστα.
0: Τα καφέ ούρα.
2: Ναι.
0: Σημαίνουν αφυδάτωση ή παρενέργεια από φάρμακα για το διαβήτη.
1: Γρηγόρη, yeah. Αυτό είναι και ο λόγο που όταν κάνει εξτάσει ουρών γράφουν και στα αποτελέσματα, γράφουν και το χρώμα. Επάνω.
2: Αυτό το είχα δει και στο μεγάλο αυτοκράτορα, στον τελευταίο αυτοκράτορα, την ταινία.
1: Τι.
2: Ήταν με κακάο.
0: Τι λέει με αυτή, στραλαθεί.
2: Ήταν το μωράκι ο αυτοκράτορας και πήγαινε σε έναν διπλανό, ένας με ένα δίσκο χρυσό.
0: Ναι.
2: Είχε καμπάνα από πάνω, τα άνοιγε και αυτός τα κοίταζε, τα μύριζε και λέει εντάξει, είναι ο αυτοκράτορας. Είναι μια χαρά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, να το αλλάξουν
0: τα θολά ούρα. Μπορεί να σημαίνουν ουρολίμωξη, η οποία είναι συχνή στα άτομα με διαβήτη.
1: Α, τώρα θα κάνω κακά μου αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα σας, επισκεφτείτε γιατρό.
2: Αυτό είναι παιδιά.
0: Τα αφρόδι ούρα, αυτά που βγάζουν αφρό, το έχεις πει σε σαμπάνια κανένα φορά που πας να κατουρίσεις και είναι σε σαμπάνια.
3: Όχι.
0: Ναι, σημαίνουν ότι πρωτεΐνη διαρρέει στα ούρα σας, ένα πρώιμο σήμα νεφρικής
2: αυτό
0: βλάβης.
2: Αυτό το είχα πάθει με τα αφρόδι και είχα πάει στο γιατρό και το ψάχνανε, δεν είχα τελικά αυτό που γράφει μέσα.
1: Σε
2: από τι το έπαθα.
1: Τι.
2: Από barbershop!
3: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
1: Όλοι.
3: Ο καφές.
1: Από το χοροπίδημα. Κάνανε φρούτ.
0: Να σας πω και άλλα μερικά καλά νέα. Όχι, δεν σας τα πω.
1: Έλα,
0: όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε σε τραγούδι. Όχι, έχω πολύ ωραία νέα. Ωραία νέα να ακούσεις να γεμίσει η ψυχή σου, ρε φίλε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Πρωινό papakisfera.gr.
8: Σε λίγο ετοιμαστείτε για μια φάρσα από αυτές που πραγματικά έχουμε καταφέρει απίθανα πράγματα. Να σας πω άλλα 2-3 καλά νέα, έτσι να σας τα πω. Η Φιλανδία δημιούργησε ένα χάπι μικροβιώματος που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Αυτά να σας πω, τα ξαναδιαβάζω από το Φιλοσοφίες Ζωής, που είναι μια σελίδα στο Instagram. Ένας Νιγηριανός φυσικός δημιούργησε ένα φορητό μαγνητικό τομογράφο που κοστίζει το 1 εκατοστό της τιμής των υπάρχοντων μοντέλων.
9: Δεν τον βλέπω καλά αυτόν.
8: Ξεφανίστηκε αυτός.
9: Ναι, μάλιστα. Αντάκι.
10: Έλα, σταματήστε.
8: Μάλιστα. Αργεντίνοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη που αναγεννά το καταστραμμένο καρδιακό μη μετά από έμφραγμα. πολύ ωραία. Δανείοι μηχανικοί δημιούργησαν ένα βιονικό πάγκρεας που θεραπεύει οριστικά το διαβήτη τύπου 1 μετά από εμφύτευση. Μακάρι. Η ιστορία με το πάγκρεας ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Είναι ιατρικά όλα αυτά. Και μακάρι να έρχονται αυτές οι ωραίες ειδήσεις και να είναι ειδήσεις βέβαια και αληθινές, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, όχι, ήταν πολύ ιατρικά όλα αυτά. Γενικά θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός με αυτά που διαβάζω για τα ιατρικά για πολλούς λόγους. Γιατί λέω, μακάρι να είναι αλήθεια βέβαια.
0: Και συνήθως αυτές οι ειδήσεις θέλουν και πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουν και να φτάσουν σε όλο τον κόσμο.
8: Ξέρεις, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί όταν είναι με υγεία.
7: Πολλοί μπορεί να έχουν ελπίδες.
8: Ναι, δεν θέλω να λέω. Όχι, μπορεί να είναι αλήθεια και να το ψάξουν οι άνθρωποι. Και καλό είναι να ψάχνουν, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Αλλά δεν θέλω να τα λέμε έτσι χωρίς να τα φιλτράρουμε. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα τελευταία 25 λεπτά γεμάτα μουσική και φάρσα.
9: Άλλοι μπαίνουμε στο barbershop, άλλοι φεύγουν από το barbershop.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Χθες έκατσα να δω Premier
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
21: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
28: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωση για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό σφαιρά 102.

1975, όταν ο Μαρκ Ρόνσον και Ράγε βγάζουν αυτό το τραγούδι, το Σουζάν, που δεν το έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή, και δεν ξέρω αν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά πιστεύετε με το θεωρώ ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα τα τελευταία χρόνια γενικά.

0: πιστεύεις ότι θα το ακούσετε αρκετές φορές πλέον από εδώ και πέρα σε αυτή την εκπομπή? Μάθα, τραγούδι παλιά της δεκαετίας του 80. Σουζάνε. Μια καλημέρα στη Φέτα Βαλμά. Σε αυτό το τυρί που μας πήρε την καρδιά, μας πήρε την ψυχή, που κατέκτησε τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια και πλέον σιγά σιγά κατακτά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηνύματά σας είναι μαγευτικά. Όσοι το γεύεστε λέτε, μακάρι Γρηγόρη να μπορούμε να βρούμε περισσότερες ποσότητες. Παιδιά, δεν έχει. Ό,τι μπορούν κάνουνε. Γι' αυτό και το κρατάνε σε αυτή την ποιότητα. Ξέρουν τον τρόπο αν θέλουν να βγάλουν πολλές ποσότητες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτός είναι ο Βαλμάς, η φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη πάρα πολλών. Εκεί στην παλαιόχωρα της Ορεινής Χαλκιδικής, ένα συγκλονιστικό χωριό που εργάζονται οι περισσότεροι σε αυτό το εργοστάσιο για να βγάλουν τη φέτα και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, αυτό το απίθανο κατσικίσιο τυρί. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Επίσης ελληνικότατο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την Ελλάδα, τι άλλο το να ζητήσει να ξέρεις ότι είναι ένα χωριό που δουλεύει για το τυρί και να ξέρεις ότι αυτό το τυρί είναι το καλύτερο τυρί που υπάρχει. Και μετά, από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το θέμα της γεύσης. Δεκτό αυτό. Σε αυτό μπορώ να το συζητήσουμε. Ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αλλά υποκλήθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Βαλμά. Υποκλήθηκαν κυριολεκτικά. Και αυτοί που θέλησαν να πούνε κακό για κάποιους άλλους λόγους, είπαν εντάξει, εδώ ας τα αφήσουμε. Αυτή είναι φέτα. Αυτό είναι τυρί. 69-36-10-10-22. Στείλτε μηνύματα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνους στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unifarma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Λοιπόν, Γιώργος, είσαι έτοιμος
1: για πάσα? Είμαι πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και ο Νίκος, γιατί τον βάζουμε και κάνει χίλια πράγματα.
1: Δύο τηλέφωνα.
0: Γράψτε λίγο να σου γράψτε το χαρτί. Όχι, γράψα. Εντάξει. Περίμενε, ακόμα γιατί δεν έχει γράψει καν τα τηλέφωνα. Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
1: Στρατό, ναι. Πρέπει λογικά να έχει βγει σε
0: άλλη επιτυχία. Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή
0: επιτυχία, Ελλάδα. Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
0: Στην αεροπορία?
1: Όχι πολύ ψηλά.
0: Πτέραρχο.
1: Όχι πτέραρχο. Εσύ ποιο μου, κακαλό.
0: Αντιπτέραρχο.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
0: βέβαιο.
1: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
0: Περίμενε, α τη γραμμή τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάπου, περίμενε, να συμπέρει ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
0: Ποιο είναι κάτω από το αντιπτέραρχο, ρε? Πτέραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
2: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
0: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
0: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
1: Σήκωσε τα τραγούδια.
0: Ελληνικό, πε και εσύ κάτι, η αεροπορία δεν ήσουν.
1: Αντιπασπιστή είναι.
0: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
1: Γραφείο κινητών.
0: Γραφείο κινητών. Τι είπε, Μαγία μου. Τι γραφείο.
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Γραφείο κινήσεως.
1: Όχι, μάνα κάτι είναι.
0: Ωπα ρε, άρθει ρε! Συμβαίνεις τέτοια ακόμα, ναι, περίμενε. Νίκο, να σε δώσε παιδιά.
1: Ακόμα τέτοια.
0: Ναι, τι να πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει γίνει. Πάμε.
1: Επισμηναγός λέει.
0: Α, επισμηναγός.
2: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό ρε παιδιά. Του στρατού.
0: Επισμηναγός κάκαλος. Με το που θα το πεις εδώ, θα
1: πεις να το
3: με το που είπες κάκαλος.
0: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
1: Σμιναγή ήταν αυτή που ήταν να ετοιμάζει.
0: Σμιναγή.
1: Ναι, πες σμιναγή, αυτή ήταν.
2: Χτυπάει.

0: αριθμός που καλέσατε.
1: Έχει άλλο ένα. Έχει άλλο ένα. Θα πάρει, θα κοιμάται το πουλάκι. Θα κοιμάται το πουλάκι μου. Είναι σε άδεια πωλήσεως.
2: Δεν ήξερε.
1: Σοφάω για τέτοια.
3: Να το να στο ποδό που κοιτάμε. Μέσα στο ποδό έχει τρελαθεί να πούμε.
4: Δεν ήξερα ότι κρατάς αυτό.
3: Ξέρεις πόσα πράγματα κρατάω. Στα χέρια.
1: Ναι, πεισπυραγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με τον Σμηνίτη, τον κύριο Στάθη Νικόλαο? Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνίας σας. Εσείς είστε? Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείον. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
5: Δευτέρα 21.
1: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουνα, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τζιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
5: Ναι, ακούω.
1: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
5: Καρπάθου.
1: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
5: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
5: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να βρεις στην Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράζ 2000/5.
5: Ναι.
1: Ναι. Έλα, Κωστάκη, παιδί μου.
3: Δεν κατεβαίνω κάτω.
1: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό. Μάλιστα. Για τις άδειες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
5: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
1: Τη μονάδα σου έχει φύγει. Έχει πάρει το χαρτί απολύσεως. Γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια. Δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω στο σπίτι σου. Τι έχει πάρει, απολύσεως? Δεν έχει πάρει.
5: Σε άδεια είμαι, ναι.
1: Σε άδεια, απολύσεως. Η τελευταία σου, δεν είναι?
5: Ναι.
1: Δεν είδαν εκεί αυτοί τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει.
5: Σε άδεια είμαι, ναι.
1: Σε άδεια, απολύσεως. Η τελευταία σου, δεν είναι?
5: Ναι.
1: Δεν είδαν εκεί αυτοί τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι.

0: Πάρε τον κολλήρι στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά όλους. Πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Τους πήραμε όλους.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια απολύσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Κάρπαθο.
1: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι γρήγορα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Μπάστε κύριε Ποπτέραχη.
1: Όλοι γρήγορα.
0: Αυτό προσπαθώ τώρα να συναντώ.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος
0: που όχι, του έχω δει το σήμα.
1: Με τραλαθούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έμπαιναν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουν. Και με ποιον μιλάς τώρα.
0: Στάθης Νικόλαος είναι, λες μην είτες.
1: Πού είναι αυτός.
0: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
1: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
0: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
1: Ναι,
0: το πτέραρχος.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι, Στάθης Μηνύτης. Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθες.
3: Όχι.
1: Άντε αγόρι μου να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
3: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω όμως σαχπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάστε.
3: Θα πάρω τηλέφωνο τη μονάδα μου.
1: Ορίστε.
3: Θα πάρω τηλέφωνο.
1: Τι τηλέφωνο να πάρεις.
3: Τη μονάδα μου.
1: Ρε κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω γαμπτ, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι αγόρι μου.
3: Ναι.
1: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
3: Όχι, ναι.
1: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υπός μήναργος. Παρουσιάσου λίγο αγόρι μου.
4: Παρουσιάστηκε.
5: Ξαφανίστηκε αυτός.
6: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
5: Άνοιξε τύπα.
4: Μπάρα, εγώ τρέφωνο.
1: Δεν ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
4: Μπα, το έχει καταλάβει, να τον πάρω εγώ
0: τρέφωνο. Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
4: Δεν είναι αυτός, παιδιά, χτυπάει στα μάτια.
0: Για σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
1: Κεντρικά αεροπορίες, παρακαλώ, λέγεται.
7: Να σου πω κάτι, τώρα έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
8: Ακουγόμαστε εμείς, τον εαυτό μας.
7: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
1: Χρήλε, ποιος είναι αυτός.
4: Τι είμαστε.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
0: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
4: Για περιμένε.
9: Και ακούμε τον εαυτό μας.
1: Ξαναπάρ' το τηλέφωνο,
5: κρύβο. Πάρ' το λίγο.
1: Μα έγινε ξεφωνία. Με έχεις διαλύσει.
6: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
1: Έμα, έκατε πάντα. Έκατε μπορεί να είναι η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή. Σήκωσε τώρα, Σταθάκη. Μη φοβάσαι, ρε φίλε. Πού αποχέστηκε πάνω του αυτός.
5: Δεν το έχεις το επισπλαγό.
1: Δεν είχω, φάρσα κάναμε.
5: Είναι δυνατόν.
1: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα.
6: Δεν μιλήστε κανονικά.
9: Όχι, άστα να, ωραίος είναι. Μ' αρέσει.
4: Και παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκη.
1: Αλήθεια.
4: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
1: Και από τους φιλιάδες. Αυτός φοβάται να το σηκώσει, σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
4: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
1: Τι να κάνεις το άλλο, αυτό δεν ξέρει εδώ. Πόρε, τι έπαθε άνθρωπος. Να σου πω, μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μα σε παίρνει τηλέφωνο, ρε Νίκο.
0: Ξέρετε,
1: τα έλεγα εγώ. Νίκο.
5: Πέντε μέρες από
1: μένα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε, παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
6: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
1: Βέβαια. Αυτά μα φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε.
6: Άντρε! Μα φάγανε.
1: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι, είσαι να πούμε.
6: Έχει να κάνει, πρέπει να
1: είναι
6: αλήθεια. Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι.
1: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή γονάζει.
9: Στρατός είναι,
1: Παναγία. Αυτά να τα πείστε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχαν και. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
9: Ναι. Ναι.
1: Σταθή.
5: Πέντε μέρες από μένα
1: και πέντε από μένα. Δεν το σηκώνεις.

0: Κάκι.
1: Τηλέφωνο.
2: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται. Παρακαλώ, πει, θες να υπηρετήσεις. Γιατί παίρνεις τηλέφωνο.
3: Θα
2: βάλεις στην Καλλιόπη. Έλα, Καλλιοπάκι, με ακούς.
4: Έλα, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γιατί δεν σε ψάχνουν με καφεταρίνες.
5: Είσαι
2: υπέροχος. Είσαι υπέροχος, αγαπώ μου. Λοιπόν, μια μέρα θα πάρω εγώ την Καλλιόπη. Πώ αγαπώ, είσαι υπέροχη, είσαι καταπληκτική.
4: Καλλιόπη!
2: Περίμενε, μισό λεπτό. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται. Το κλείσανε, μάλλον. Ωραία, άνοιγε τον αέρα. Λοιπόν, έχουμε παιδιά, έχουμε Effort Design. Μην ξεχνάτε, παιδιά, εδώ το μεγάλο δώρο, 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή στο τέλος του άλλου μήνα. Η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, μόνο με ένα σχέδιο, μόνο τι έχετε στο μυαλό σας, σας το κάνουν τρισδιάστατο στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει showroom. Οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια μπροστά. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτή την ιστορία. Effort Design, συγγνώμη λίγο. Αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω βέβαια ότι έρχονται κατατοπισμένοι και βέβαια διακοσμητές επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστείτε. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Πού παρουσιάζομαι, ρε παιδιά?
2: Εσύ ποιος είσαι?
6: Λέγομαι Χρήστος, τηλεφωνώ από Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Γεια σου, ρε Χριστέ, τι κάνεις? Να είσαι καλά.
6: Είστε φανταστικοί.
2: Χρήστε μου γλυκές, ευχαριστούμε πολύ.
6: Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια.
2: Να είσαι καλά, Χριστάρα. Να σου πω, σκέψου και εσύ κανένα δικό σου να κάνουμε, να αρχίσουμε που μπήκαμε τις φάρσες με τα μπούνια. Να κάνει ένα ωραίο σενάριο, κάνα έτσι, κάνα έρωτας, κάνα αυτό. Κάνα απλήρωτη. Να κάνει απλήρωτο λογαριασμό, κάνα τέτοιο.
6: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Ωραία. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Στέλνετε τα μηνύματα στο mail εκεί. Χριστάρα, σε φιλούμε πολύ.
6: Σας αγαπώ πολύ.
2: Και είσαι πολύ γλυκός μόνο που πήρες. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, Effort Design 69-36-10-10.
7: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
8: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ρωσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
0: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξιατοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Είμαστε προσεύχες. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
15: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιανός.
16: Ο κύριος Παναγής Ζωζάτος.
17: Αυτοί ήμασταν λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
15: Καλουδάκος.
2: Και ο Νίκος Καλούδης. Έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα σύσσωμο για άλλο ένα φθινόπωρο και να σας κρατήσει συντροφιά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει γεμίσει πραγματικά με στενάχωρες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν κάπου και καλές ειδήσεις. Και εδώ είμαστε εμείς για να σας δίνουμε χαρά, τραγούδια και μουσική. Πάντα με σεβασμό στα γεγονότα που σημαίνουν. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι!
15: Το

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μας αρέσει να

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
2: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο σου. Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Να δω

0: ξέχασε, Μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Hey! Σφαίρα 102.2.
2: 11.1. Βερίνα Ευαγγέλου.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα? Τι μέρα είναι? Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η ζωγραφιά και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Με υγεία αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά αν έχετε και τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Εν τω μεταξύ, πόσο τέλειος καιρός είναι αυτός που ξυπνήσαμε σήμερα, που θα ξεκινήσουν λίγο τα χουλιάσματα τώρα στο σπίτι. 21 βαθμούς Κελσίου και περιμένουμε και βροχούλα. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε καφεδάκια και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο, χρόνια πολλά, ψυχουλές. Ξέρετε ποιοι είστε.

0: Φέρεις και είπες και δοθείς ευκαιρίας να πω ότι αναφορικά με την πολύ αναμενόμενη συναυλή αφιέρωμα του Θοδωρή Φέρη στο Μίκη Θεοδωράκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες, λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες, ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
16: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
19: Πάμε.
18: Τετράδια.
19: Ναι.
18: Παγούρι.
19: Ναι.
18: Gaming gadgets.
19: Πώς.
18: Popcorn, σινεμά.
19: Τι.
18: Και παγωτό.
19: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
20: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
21: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
26: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη, αγιαροχή και βροχερή, θα έλεγε κανείς, επιστροφή σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί αλλάζει, μάλλον άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Με βροχιάσεις, καταιγίδες, χαλάζει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μεταβολή λοιπόν από σήμερα. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια κυρίως. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπου θα είναι και πιο ισχυρές. Από απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν. Σε αυτές τις περιοχές που σας είπα, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θα έχει και μποφόρ εκεί στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Και πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δούμε και εδώ. Αναμένονται νεφώσεις με βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Εν τω μεταξύ, τι μεσημέρι απόγευμα? Εγώ εδώ στο στούντιο που είμαι τώρα, ενημερώστε με λίγο, γιατί δεν βλέπω και καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει. Έτσι θα μας πάει και Τετάρτη, έτσι θα μας πάει και Πέμπτη. Έτσι, για να το γνωρίζετε, εντάξει. Αυτά προς το παρόν. Ό,τι άλλο νέο έχω στα του καιρού, εννοείται θα σας ενημερώσω. Μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Η Telecom είναι στο πλευρό μας και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Φορτηγό έχω. Πού είναι? Μας θα πει Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει και ο Νικός Βέρτης, θα έρθει και ο

0: Σπάρτο αυτό το τραγούδι. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία από σήμερα. Θέλω να σας πω και στην καθημερινότητά μας, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, που τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, ε! Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79.

0: 1,99. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Σφαίρα 102-2
7: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Μόλις έδειξαν 11 δηλαδή, για να ακριβολογώ κιόλας. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, με Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία φύγαμε για έρευνα. Σήμερα η έρευνα έχει να κάνει με γονείς και παιδιά. Γιατί το συγγνώμη λοιπόν δεν αρκεί πάντα. Τα τρία λάθη των γονιών απέναντι στα παιδιά τους. Δηλαδή, είναι αυτή η φράση πολλές φορές μπορεί να έχουμε ακούσει στο περιβάλλον μας, ότι του έχω ζητήσει συγγνώμη του παιδιού, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Έτσι. Είναι οι γονείς που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Ουσιαστικά, πολλοί από αυτούς όντως αναγνωρίζουν, έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους. Παραδέχονται ότι μπορεί να υπήρξαν υπερβολικά αυστηροί, ελεγκτικοί ή αντίθετα υπερβολικά ανεκτικοί. Άλλοι αναλογίζονται ότι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως το άγχος των παιδιών τους ή ότι δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή σε ζητήματα ή σε δυσκολίες που μπορεί να είχαν. Έτσι, όλα αυτά. Και στο τέλος ζητάς και ένα συγγνώμη. Να σου πω κάτι, όπως λέει και το τραγούδι, με ένα συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται και θαύματα. Η συγγνώμη κρύβει μία προσδοκία. Έτσι, μία από τις πιο συνηθισμένες παγίδες είναι η συγγνώμη που στην πραγματικότητα ζητά κάτι σε αντάλλαγμα. Νούμερο 2. Οι εξηγήσεις επισκιάζουν την ανάληψη ευθύνης. Και νούμερο 3. Η συγγνώμη έρχεται όταν το απαιτούν οι ενοχές του γονιού. Μπορεί ένας γονιός λοιπόν να ζητήσει συγγνώμη έπειτα από μία δύσκολη συνομιλία που είχε με το παιδί του. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή για το παιδί. Μία πρόσκλητη συγγνώμη μπορεί να γίνει ακόμη μία υποχρέωση για το παιδί, το οποίο ίσως ήδη διαχειρίζεται τα δικά του προβλήματα μόνο του. Είμαι γονιός? Όχι. Ξέρω κάποια πράγματα που θέλω να κάνω στο παιδί μου και ποια δεν θέλω. Ξέρω κάποια πράγματα, αν και η θεωρία από την πράξη απέχουν πάρα πολύ. Όμως, να μιλάτε στα παιδιά σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για μένα τουλάχιστον, και έτσι όπως έχω μεγαλώσει σαν παιδί. Όταν μιλάτε στα παιδιά σας και έχετε μια καλή σχέση και όχι σχέση φόβου ή ντροπής, είναι ό,τι καλύτερο, πιστέψτε με. Δηλαδή, να μην έχει πρόβλημα το παιδί να ντραπεί να σου πει κάτι, να μην φοβάται να σου πει κάτι, να έχετε μια πολύ πολύ ωραία έτσι σχέση. Καταλάβατε. 6936 10 102 είναι το Viber. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, αν θέλετε έτσι να... έχετε άποψη σε όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και να το συζητήσουμε ακόμα παραπάνω, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: δική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2.

0: χίλ αυτό το τραγούδι. 32 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Βρέχει για τα καλά, παιδιά, έξω. Τι γίνεται. Εδώ, ειδικά στο στούντιο, εμείς που είμαστε, έχουμε μπει σε ένα σύννεφο. Είμαστε και ψηλά. Δεν βλέπεις τίποτα απ' έξω. Προσοχή στους δρόμους, να πω σε αυτό το σημείο. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ τα σημάδια ότι έχει θετική άβρα. Γιατί η θετική άβρα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Φαίνεται στην ηρεμία που αποπνέει, στον τρόπο που ακούς και στο πώς νιώθουν οι άλλοι δίπλα σου. Οι άνθρωποι να ζητούν την παρέα σου, τα ζώα σε πλησιάζουν και εσύ κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα, η παρουσία σου επίσης κάνει την καθημερινότητα έτσι λίγο πιο φωτεινή. Ποια είναι αυτά τα σημάδια? Οι γάτες σε συμπαθούν. Νιώθουν άνετα κοντά σου και συχνά έρχονται από μόνες τους στην παρέα.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
10: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10 102.
18: Σπέρα 102-2.
0: Σπέρα 102-2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται τώρα η σύνδεσή σου τυχερέ αποκτά παγκόσμια δύναμη γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις, AI για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε λίγο Jackie O. Και έρχεται και η Ανδρομάχη, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλου, εντάξει.
19: Έλα,

0: 48 λεπτά μετά από τις 11.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27 510 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό
8: του. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον.

0: Σε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σφαίρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752 0 97 782.
7: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066-500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
13: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά,

0: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

μάθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να πας, κατά κουζίνα να φας.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

στον κόσμο γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη τη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βράδυ. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μετάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζεις. Ανίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αχρίδα μου απομένει.

0: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όμορφα.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.

0: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
0: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
0: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Σφαίρα.

0: Τα μεσημέρια είναι διαφορετικά στον Σφαίρα. Χαλαρά και έντεχνα, 2 με 4 καθημερινά.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Σφαίρα.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.

0: Καλησπέρα. Η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλιείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury

χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Ανοιχτή ακρόαση είναι.
1: Ωραίο.
0: Ο Πάνος Κιάμος, βεβαίως, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στον Πάνο μας, τον πολύ αγαπημένο, να σαρώσει, να σκίσει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μισό λεπτό θέλω να δω λίγο ποιος το έχει γράψει. Γιάννης Φακίνος και Θοδωρής Μάκρας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Είναι το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Γιώργο, Χρύσα, Αναστάση. Θανάση, τι θα έλεγε το παλικάρι, ακούει για το φίλο που βγήκε και μας είπε ότι θέλει το celebrity crush, ότι το κορίτσι μπορεί να ακούσει και όλα αυτά. 693-610-1022 στο Viber και πάμε να απαγγείλουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Γυναικείο ρολοϊού σου σε περιμένει, 2-11-779-31. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Θέλουμε τίτλο. Δεν θέλουμε καλλιτέχνη, θέλουμε τίτλο. Θα ακούσετε από το Θανάση την δική του απαγγελία και εσείς πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 2-11-779-31, τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Ούζου.gr, μπορείτε να μπείτε και στο site να δείτε τα υπέροχα ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Ούζου ρολόι με πολύ αγάπη από εμάς, θα γίνει δικό σου. Παρακαλώ.
1: Κοίτα, οφείλω να. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, άκου, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κλείσεις τα παράθυρα.
3: Θέλω, φυσάει, ναι.
1: Ωραία, θέλω να έχεις πολύ ησυχία.
0: Φυσάει πολύ αυτό.
1: Να είσαι συγκεντρωμένη, να μην ακούς τώρα την Ελίνα. Γιατί τι γίνεται. Παίρνω λίγο, κάνεις παρεμβόλες πρώτον. Είναι τρία δύσκολα τραγούδια που έχουμε εδώ τώρα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Οπότε σε θέλω συγκεντρωμένη.
0: Καταρχάς, πώς σε λένε?
3: Γιάννα.
0: Γεια σου, Γιάννα μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Απ' τη Βάρη.
0: Απ' τη Βάρη, και πού πας?
3: Πάω προς Ανάβησο.
0: Προς Ανάβησο, σπίτι δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πας να ξεκουραστείς. Δούλευες όλη μέρα. Βέβαια.
3: Ακριβώς.
1: Τι ταξίδι είναι αυτό.
0: Γιάννα μου, θα κερδίσεις το ρολόι εάν μέσα στο χρόνο που θα σου δώσει ο Γιάννης ο Σμπούνιας πεις το τραγούδι. Μπορείς να, να σηκώσεις παράθυρα, να βγάλεις ακρόαση ανοιχτή, κάτι.
1: Να κάτσεις λίγο δεξιά.
3: Είναι η βροχή που.
0: Είναι η βροχή που.
1: Λοιπόν,
0: όλα τα τραγούδια έχω σκεφτεί εγώ.
1: Δυνάμωσε δυνατά.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
1: Και συγκεντρώσου.
0: Σήμερα θα μας το πεις το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δικηγόρος σε δικαστήριο. Ένα, δύο, τρία και.
1: Πάλι, μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενυχτάς. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.
0: Για
1: πάλι, ξανά και πάλι. Στέλνεις αγαπώ μέσα στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Με τα μόνα τα βλέπεις τριπλά. Τα μόνα τα βλέπεις τριπλά.
0: Ό,τι να είναι. Για πες, Γιάννα μου.
3: Ναι. Δεν το έχω.
4: Ένα και ένα κάνω.
0: Α, καλά, εντάξει. Ποτέ.
1: Ρεμπέτικο απόν. Εγώ είπα, είναι δύσκολα τραγούδια.
0: Ούτε απόν δεν το βρίσκει αυτό, έτσι πως το πες.
1: Συγγνώμη, εσύ μου πες να το κάνω σαν δικηγόρος. Τι να έλεγα, κύριε δικαστή.
0: Να βγαίνει ο απόν και να λέγε, δεν ξέρω ρε παιδιά, ποιο είναι.
1: Πλάκα,
0: για να μου φυλάκια.
3: Γεια.
1: Γεια σου,
0: Ρεγιά. 2-11-779-31. Θανάση μου, συγκεντρώσου λίγο να το κάνεις πιο καλά το παιχνίδι.
1: Άκου λίγο να σου πω το, γιατί με νευρές για το ρίγνεις πάνω μου. Μια χαρά τα κάνω, εντάξει.
0: Πώς σε λένε?
5: Μαρλένα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Μενίδη.
0: Τι όμορφα γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
1: Σπίτι,
5: τι κάνετε, καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι.
1: Είσαι σπίτι χαλαρά?
5: Όχι, γεννάω από δουλειά.
0: Γεννάω, άκουσα.
1: Είσαι κι εγώ.
0: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Μας φαίνει από το Ιασό. Λοιπόν, Μαριλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μας πεις το τραγούδι για να κερδίσεις το ρολόι. Συγκεντρώσου στο Θανάση. Θανάση.
1: Δύσκολο γι' αυτό, πάρα πολύ. Ρε Γιάννη, τραγούδια.
0: Μας λες τους στίχους σαν να το εξηγείς σε πεντάχρονο. Πάμε.
1: Μάμα μία, στο μυαλό μου καμία. Καμία άλλη με την ίδια αξία. Το χαμόγελό της μια περιουσία. Οπτασία μια αιτία. Για μια ακόμα μαρτία. Μάμα μία. Μια γλυκιά τυραννία.
0: Για πες.
5: Δεν ξέρω.
1: Τι φρέλα.
5: Έλα. Είναι πολύ καλό.
0: Είναι αυτό ρε παιδιά.
1: Αυτά είναι τα δύο μάτια μπλε. Going through πάνω σκιά μου.
0: Πάτε καλά.
5: Τίποτα, ποτέ.
0: Εγώ πότε το ακούω για πρώτη φορά.
1: Εγώ τράβηκα να το πω.
0: Ποιος θα βρήκε τα τραγούδια?
1: Ο Σμπούνιας.
0: Ρε Γιάννη, πας καλά. Σε ευχαριστούμε αγάπη μου, φιλάκια.
1: Μην μας μισείς.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα σα βρίσκω εγώ τα τραγούδια κάθε μέρα.
1: Βρίστε σα.
0: Ντροπή σα. Ντροπή.
1: Εγώ έβαλα την άλλη φορά τα εύκολα και μου λέγεις πολύ εύκολα, Θανάση. Όρισε το, δεν
0: 2-11-700-79-31. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση λύση.
1: Το τελευταίο. Α, το τελευταίο μιλάμε είναι. Α, εντάξει, τίποτα. Είναι σαν λέμε τα δύο σου τσιγάρικα μάτια. Τι είναι αυτό που έχει βάλει. Το τελευταίο δεν το ακούω ποτέ μου.
0: Α, καλησπέρισε τον κόσμο να βρω ένα τραγούδι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Τώρα όχι, θα παίξουμε με αυτό που έχουμε. Το όνομά σου, φίλε μου.
6: Νικόλα, με το άλλο το εύκολο βάλε.
1: Νικόλα. Καταρχάς
0: είναι ο Θανάσης.
1: Νικόλα, περίμενε.
6: Ναι, το μπερδεύτηκα. Sorry.
1: Άντε σε λέει Νικόλα, εμένα πες Νικόλα.
6: Ναι. Άστο, καμένοι είμαστε από το ζέσταμα.
0: Πώς σε λένε?
1: Ζέσταμα ακούω. Το παιδί γυμναζότανε.
6: Τάκι.
0: Τάκι. Από το Δημητράκι.
6: Παναγιωτάκι.
0: Παναγιώτο, καλά, καλέ.
1: Είμαι σίγουρο τώρα, τον άκουσα. Ήταν Παναγιώτη αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να σου πω, συγγνώμη λίγο. Τώρα που λες ζέσταμα, πού ήσουν?
6: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, τέτοιο ζέσταμα εννοείς.
1: Σόπαρε, τάκι.
0: Συγγνώμη, διέκοψες το ζέσταμα για να μας μιλήσεις.
6: Αμέ.
1: Δεν θα ήταν και πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Για να κόψεις.
6: Πάμε, παιδιά, στο εύκολο. Για πάμε στο εύκολο.
1: Α, μου έστειλε.
0: Βιάζεσαι, βιάζεται ο Τάκης.
1: Περίμενε. Α, περίμενε, γιατί αυτό το ξέρω απ' έξω. Αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο το.
0: Λοιπόν.
1: Σου βάλε τελικά να ξέρεις ένα άλλο τραγούδι εδώ, σε λυπήθηκε.
6: Για να σε δω.
0: Λοιπόν, Θανάση, χαμήλωσε λίγο το χαλί. Γιάννη, μου έχετε ζαλίσει λιγάκι σήμερα. Το κεφάλι μου έχει πιάσει.
1: Ναι,
0: Θανάση,
1: φταίει. Ο καιρός. Καλά, ποιος θα φταίει.
0: Σήμερα θα μας απαγγείλεις στον φίλο Τάκη σαν να είσαι. Σαν να λες δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
7: Στα σύννεφα κρυμμένο, γύφτισα μέρα με έναν ήχο βραχνό. Σα τραγούδι θλιμμένο, η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους.
6: Νότι Σακιανάκη, ο υπεραρχηγός. Γύφτισα μέρα.
0: Έλα! Μαστιγώνει
1: τους δρόμους. Δεν ήταν ένα άλλο, όλα ένα μήλο.
0: Μπράβο σου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Οι άλλες κοπές θα
0: σε βρίζουνε. Μεγάλη αδικία για τα άλλα κορίτσια.
1: Θα σε βρίζουνε τώρα.
0: Είστε και οι δύο.
1: Εγώ κατή σου φτώ, μανίτσα μου.
6: Είστε ωραίος.
0: Γεια σου, Τάκη, μείνε στη γραμμή. Σε είπε, ναι, ναι. Σε είπε και η Νικόλα. Του βάζεις και εύκολο.
1: Εγώ μωρέ, εσύ το άλλαξες.
0: Εγώ Γιάννης.
1: Θα σας δίνω και τους δύο. Εγώ τον άσπρο πάτο, εγώ τον σταβέντο.

0: Παιδιά, διαβάζω τώρα στο εφημερίδα κάτι το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε ζωντανά συνέντευξη.
1: Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, η Τίλη, λέγεται Τίλη Νόργουντ, είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο. Είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή η Τίλη. Θα τρελαθούμε, ρε. Ακού τι λέμε στον αέρα. Είναι σε περιοδία η Τίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Για την πρόθεση της επερχόμενης ταινίας της. Είναι πρωταγωνίστρια. Εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα. Συνομιλούσε ζωντανά με δημοσιογράφους, οι οποίοι κάπως λέει τις τρίμωξαν με τις ερωτήσεις της. Με τις ερωτήσεις τους. Πρόσεξε τώρα. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας. Εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας.
1: Δεν την έχει γνωρίσει και ποτέ. Με τον ET αυτή, με τον ET, με τον
0: ID. Είδα το βίντεο. Είδα το βίντεο. Είναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται.
1: Κάτσε να την δω λίγο. Περίμενε λίγο να δω λίγο. Αρχικά.
0: Ναι.
1: Να δω τι μορφή είναι. Ψηφιακή είναι η συζήτηση. Δεν είναι δηλαδή.
0: Ζωντανά όμως.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανά, είναι ψηφιακά.
0: Δηλαδή, ζωντανά είναι σαν να πήγαινε στο Λιάγκα, ας πούμε, σήμερα στο παράθυρο και να δίνει συνέντευξη, αγάπη μου. Αυτό σου εξηγώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι σε προβληματίζει όλο αυτό.
0: Εγώ καταρχάς, αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η ηθοποιός.
1: Φαίνεται. Αφού γυαλίζουν τα ζυγωμάτικά της πάρα πολύ.
0: Μπορεί να έχει βάλει πολύ highlighter.
1: Όχι, ρε, εσύ το καταλαβαίνεις όταν είναι κάποιο πρόγραμμα. Απλά δεν είσαι εξοικειωμένη.
0: Καλά, αν, τώρα δεν δηλαδή, έτσι πως την είδες εδώ.
1: Με τη μία το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβες εσύ ότι είναι η AI.
1: Άμα δεν μου το
0: δεν θα ξέρουμε τώρα πλέον τι είναι, πιστεύω, γιατί είναι αληθινό.
1: Όχι, φαίνονται. Φαίνονται πάρα πολλά. Είναι θέμα, είναι ακριβώς αυτό που σου έχω πει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα κάνεις AI τσάμπα φαίνεται.
0: Εδώ αν δείχνει όχι, που τις κάνουν μακιγιάζ, που την ντύνουν, την κάνει πασαρέλα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο όλα αυτά τα πρόγραμμα. Και καλέ για να έχουμε να εξοικειωθούμε με την εικόνα.
0: Ο στόχος είναι να πάρει Όσκαρ, λέει.
1: Να πάρει, εύχομαι.
0: Τι λες,
1: κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχουμε αποτύχει, κοπελιά, σαν ανθρώπινο γέγονος. Οπότε ας έρουν τα ρομπότ να μας φάνε. Εγώ περιμένω πώς και πώς.
0: Γεγονός, όχι, γένος, φαντάζομαι.
1: Γένος, είπα.
0: Ναι. Να μας φάνε ποιοι.
1: Τα ρομπότ. Θέλουν να εξαφανιστούμε. Θέλουν να κυβερνήσουν μόνο ρομπότ.
0: Πω, ρε Θανάση, τι είναι αυτά που λες. Και κοπάνω σε ένα μικρόφωνο, κάνεις και φασαρία.
1: Γιατί φοβάσαι, Ελίνα μου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Στο Good Morning Britain πήγε.
1: Για έκανε 20 χρόνια.
0: Α, έκανε και ένα τεχνικό σφάλμα. Την ώρα λέει που μιλούσε, σταμάτησε να μιλάει απότομα. Μιλούσε αγγλικά, σταμάτησε να μιλάει και άρχισε να μιλάει κινέζικα.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τέλεια τα προγράμματα.
0: Μετά είχε ένα μικρό λόξιγκα που αυτό ευθύνεται. Την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ. Εκεί με το πήγε να πει το καλώδιο, το γύρισε στο κινέζικο.
1: Όλα αυτά είναι επίτηδες.
0: Τι επίτηδες, παιδί μου.
1: Καλά, όλα αυτά τα λάθη.
0: Στον Πις Μόργαν έγινε αυτό.
1: Άκουλε, όλα αυτά είναι και
0: ο οποίος την κοιτάει και σου λέει γιατί μιλάει έτσι αυτή.
1: Πρέπει
0: το καλώδιο, τα παιδιά το Φις.
1: Για να μην φοβηθεί η Ελίνα η παπίλα, πρέπει να σπάει η τελειότητα το πρόγραμμα. Οπότε σου έχουν βάλει και καλά ότι έχει λόξιγκα, ότι μπερδεύει τις γλώσσες, δεν αναγνωρίζει. Οι άλλες και συντάξει, μπορεί να είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει ο Terminator και θα κάτσει πάνω το κρεβάτι σου, μετά μην αναρωτιέσαι τι γίνεται.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Πίρις Μόργαν τη ρώτησε γιατί ξεκίνησε να μιλάς κινέζικα, λέει συγγνώμη, λέει, είχα ένα μικρό λόξιγκα. Θα τρελαδώ, παιδιά. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, τι πες.
1: Ο Ευαγγελάτης της Αγγλίας είναι ο Πίρις Μόργαν.
0: Ναι, παιδί μου, και εσύ.
1: Όχι, τον βλέπουμε τώρα ταυτόχρονα. Πολύ ωραίο παπούτσι. Δεν ταιριάζει, βέβαια.
0: Δεν σε φοβίζουν όλα αυτά.
1: Όχι, καθόλου. Ίσα τα περιμένω πώς και πώς.
0: Εντάξει, εγώ για να καταλάβετε πόσο άσχετη είμαι, στέλνω βίντεο στην κόρη μου. Στέλνω καλά, κοίτα τι έκανα και μου λέει μαμά. Ένα σκυλάκι σε ένα τζάμι που χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω.
1: Μάλλον όχι,
0: συνομιλούσε με μια γατούλα έξω το τζάμι. Και λέω, Σοφία, κοίτα λέω πόσο γλυκού και μου λέει, μα είναι AI. Λέω, δεν γίνεται.
1: Άκου εδώ, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μου στέλνει μάλλον ένα βίντεο. ένα άλογο που γυρνάει στα άλλα άλογα μέσα σε αεροπλάνο και κάνει συνεννοούνται, φοράνε κράνος εξοπλισμό και πέφτουν και κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μου λέει η μάνα μου, μου λέει, Θανάση, εγώ θα σου λέει κάτι. Κάνω, λέει, πολλά πράγματα, λέει. Πώς μπορεί, λέει, και προσγειώνεται, λέει, το άλογο. Λέω, μάνα, δεν κατάλαβες, λέω, ότι είναι ειδικά άλογα. Δεν βλέπεις, λέω, με τις οπλές, πώς πιάνουν το σκοινί, λέω, στη μέση. Μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, το έχω σημειώσει και το σκοινί. Λέω, μα ναι, αυτό είναι. Και μετά να ρωτιέστε γιατί βγάζουν τα χρυσαφικά σαλμινόχαρτα έξω από τον μπαλκόνι.
0: Έλα μου.
1: Άσε με, να πούμε. Τη τρίτη αστυνόμη πέτρε. Αυτό βάρτησε η Κατερίνα. Δεν έβρεπε που συνεννοηθήκαν τα λόγα και πηδήξαν το αεροπλάνο. Λέει πώ κρατάει με την οπλή. Το σκηνή λέω, μα το έχει βάσει μέσα, έχει συνώσει. Τη τρίτη αστυνόμη πέτρε σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα μπράντι τραπέζια δίνουν το παιχνίδι σου αυτό, το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Όλα να πάρει θέση στο τραπέζι και απλά να απολαύσει. Winning Thursdays στην Novet. Κάθε περισσότερα στο live casino τη Novet.
0: Ποια λέξη σε δυσκόλεψε τόσο?
1: Πάρα πολλά. Ξέρω, σήμερα έχω πάθει ένα. Συγγνώμη, σα ζητάω συγγνώμη. Έχω πάθει ένα μικρό
0: σήμερα,
1: κεφαλικό.
0: Δεν μπορεί να κάνει πρόταση ολόκληρη.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει πραγματικά. Τι κακό μάτι με είδε πρωί.
0: Πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν και στην Βάσο μα. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Πολλά φιλιά στα παιδιά μα στο Χάσταγκ απογευματινό. Αυτό είναι το παρεάκι μα. Αυτή είναι η εκπομπή. Ολόκληρη ψυχή τη εκπομπή είναι η παρέα αυτή στο X με το Χάσταγκ απογευματινό. Το αφιερώνω σε όλου αυτό το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το Όλα ή Τίποτα στον Σφαίρα.

0: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνο σου.
5: Ό, τέλος θα κάνω.
7: Η μαύρη...

0: DDT? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Range.
5: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
6: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου όμικρον ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
13: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
14: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
13: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
16: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
17: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
18: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209-97782.
19: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
20: Ο Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα 1994 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από Friends.
21: Πόσο, 34 χρόνια?
20: Το 1994.
21: 32. Ένας ενήλικος με κατάθλιψη πλέον.
20: Εγώ καμιά φορά, επειδή υπάρχουν στιγμές της μέρας μου που θέλω κάτι πολύ κατάλληλο για όλους, βάζω Friends και παίζει στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Και μου είναι τόσο γνώριμο όλο αυτό.
21: Θα σου πω κάτι. Είναι ατσαγμένες σειρές. Αλλά έτυχε τώρα, επειδή το καλοκαίρι έμενε πολύ μαζί μας η ανιψιά μου που είναι 22 χρονών, δεν τα ήξερε τα Friends. Αγνοούσε. Οπότε είπε, επί τα γνώριζε σαν σειρά, λέει, άντε κάτσω να δω μερικά επεισόδια μαζί σας. Το είδα από τη δικιά της σκοπιά, από αυτά που μου έλεγε, και όντως είναι πλέον πολύ άκυρη σειρά για την εποχή της.
20: Γιατί?
21: Για αυτά τα οποία λέγανε, για το πώς φλερτάρανε.
20: Ότι δεν γέλασε καθόλου, ας πούμε.
21: Δεν γέλαγε.
20: Δεν γέλαγε.
21: Και μου έλεγε, κακοποιητικό αυτό. Κακοποιητικό. Σεξιστικό. Δεν πάει πουθενά αυτό.
20: Σαν σήμερα το 2001. Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
21: Φωτσάρας.
20: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Ας το λέω.
21: Πώς την.
20: Δεν μπορώ να σου πω.
21: Έλα, πες το. Περιγράψε το.
20: Μακάκας. Αλλά την κανονική λέξη.
21: Εντάξει.
20: Η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας.
21: Στην Ιαπωνία αυτή η λέξη κάτι σημαίνει, να ξέρω.
20: Αναμένεται. Για να ψάξω λίγο.
21: Θα το ψάξω τώρα.
20: Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός.
21: Είδες.
20: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
21: Δεν ψάχνω κάτι άλλο.
20: Και αν το μετέδιδαν αυτό στην Ελλάδα, το έλεγαν κανονικά.
21: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Ο Μακάκας στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνατός. Είναι το μεγαλύτερο ζώο. Άρα είναι λογικό.
20: Δεν είναι αυτή η λέξη, η κανονική λέξη, με λάμδα.
21: Με λάμδα.
20: Με λάμδα.
21: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο ανίκητο ζώο στην Ελλάδα. Άρα είναι λογικό στην Ιαπωνία. Παλιοί πολιτισμοί. Συνδεόμαστε. Κατάλαβες. Συνδεόμαστε, Ελίνα. Έχουμε πολλούς.
20: Εμείς όταν βάζουμε ονόματα πάντως σε καιρικές φαινόμενα, βάζουμε συγκεκριμένα ονόματα.
21: Βέβαια, τι να λέμε.
20: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα και θα είναι όλοι σε ένα μέρος, στο δουλευταρά. Από τα πετσέρια, από βιολογικό καθαρισμό, αλουμινάδες, ολική ανακαίνιση, αν θέλεις, για ό,τι και αν χρειάζεσαι, ο δουλευταράς σε περιμένει. Δουλευταράς app.
21: Το επόμενο βήμα, παιδιά, για το μέλλον σου είναι στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις. www.delta360.gr. Μπες, ενημερώσου και πήγαινε να σπουδάσεις.
20: Έχεις, τώρα που επανήλθες στο σφαίρα και σε, έτσι, σε ζω ξανά από κοντά καθημερινά.
21: Oh yeah.
20: Μιλάς πολύ αγγλικά στη ζωή σου?
21: Όχι πάρα πολύ.
20: Γιατί σαν να σε κάποιες λέξεις βάζεις μια αγγλική, δηλαδή Φιλαδέλφια είπες πριν.
21: Όχι, επειδή τώρα το κάνεις επίδεση για να πω το πρόβλημά μου τώρα.
20: Όχι.
21: Είμαι μεγάλος άνθρωπος πλέον, φορώ μασελάκι και αυτό το έχει ξεραθεί η κόλλα. Λοιπόν, και μου βγαίνει σήμερα και παλεύω με τη γλώσσα.
20: Δεν έχει σχέση με το Φιλαδέλφια.
21: Γιατί το λου παίρνει πολύ αέρα μέσα και μου βγάζει το μασελάκι.
20: Αποκατάσταση. Αποκατάσταση.
21: Τα κρατάω, ρε, σφυρίζω. Είμαι σαν τη Μίρκα από Κωνσταντίνο στο Σόιμπου πλέον.
20: Μα το κάνει.
21: Φεύγει έτσι.
20: Άλλο αυτό και άλλο. Τι κάνει.
21: Τι κάνει.
20: Τι κάνει.
21: Κοίτα, δεν πάξει. Είμαστε πασάδε, είμαστε και παντού. Δηλαδή, μου μιλάνε από Νέα Υόρκη, μου μιλάνε από Vancouver. Μα από Idaho. Έχω από Melbourne.
20: Για πες, μου λοιπόν, θα ακούσουμε Τζάκιο, για πες, θα ακούσουμε.
21: Ποιος το λέει,
20: Η Φουρέιρα.
21: Ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Τζάκιο.
20: Τζάκιο.
21: Τζάκιο.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσίου και στη Λεωφόρο Μαραθώνους 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μεγαλύτερο

0: top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520-70300.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, έχω μια συνταγή τώρα, μόλις την βρήκα. Για μετά.
1: Για μετά.
0: Μη φύγει κανείς, σε λίγο έχω συνταγή τρελή.
1: Πρόσεξε, γιατί ήμουν
0: σε. Ειδικά αυτό... όλοι όσοι έχετε γαστρεντερικά.
1: Δεν είμαι σήμερα πολύ καλά, γιατί έφαγα ένα σνιτσελάκι που σου έλεγα και πριν και με έχει χτυπήσει.
0: Λοιπόν, ξέρετε να συζητήσουμε. Διάβαζα μία έρευνα που λέει τι είναι κάτι που να. Πράγματα μάλλον που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης και μετά κόβουμε.
1: Ωραία, ναι, γράφουμε μηνύματα, αφήνουμε παντού σημειωματάκια.
0: Το
1: κάνουμε. Ναι, παίρνουμε λουλούδια, κάνουμε χαζοεκπλήξεις.
0: Γιατί παίρνεις πλέον?
1: Όχι, τίποτα, ρε, τώρα δεδομένη, ρε. Τώρα πετάω μόνο κάτι λεπτά.
0: Έλα,
1: παίρνω.
0: Με νευριάζεις, λέγε. Λοιπόν, στην αρχή κάνουμε τους τέλειους και μετά αποκαλυπτόμαστε. Το νούμερο ένα είναι η εμφάνιση.
1: Μετά κάπου θα σκίσεις και θα κλάψεις. Ανάποδα ήθελα να το πω.
0: Πώς το πες?
1: Θα κλάψεις.
0: Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι παρατάει τον εαυτό του κάποιος που όταν είναι σε πολύχρονη σχέση?
1: Λες με.
0: Έτσι είναι και στην αρχή.
1: Κοίτα, σήμερα έχει αυτή τον ηλίθιο καιρό και φαίνεται ότι είναι λαδωμένα τα μαλλιά μου. Έχουν βρειάσει πάρα πολύ.
0: Μετά είναι το μαγείρεμα. Στην αρχή ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είμαστε σχεδόν μισελέν, αστέρι.
1: Τώρα διαλέγουμε Volt ή Food.
0: Έλα μωρέ. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει εδώ στην έρευνα ότι στην αρχή είμαστε πρόθυμοι. Θες να σε πάω κάπου? Μήπως χρειάζεσαι κάτι? Η γιαγιά σου είχε γενέθλια, είπαμε 24 του μηνός.
1: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Εγώ όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι ρε παιδί μου είναι κανόνες επιβίωσης μέσα σε ένα ζευγάρι, ειδικά για τον άντρα, τα κρατάω Ευαγγέλιο 3 χρόνια.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λόγος να μας τα ξέρω, θα σε πάω.
0: Να σου πω κάτι, από το 1 μέχρι το 10 τι βαθμό βάζεις στον εαυτό σου ως σύντροφος?
1: Κοίτα, πιστεύω τώρα, είμαι πολύ βελτιωμένο μοντέλο, 7,35 είμαι.
0: Εγώ δεκάρι. Δεν είμαι δεκάρι. Θα σου πω ότι έχω μαγειρέψει σήμερα, τι έχω κάνει το πρωί.
1: Κοίτα.
0: Τι έχω κάνει το πρωί.
1: Μπορώ να πω ότι είσαι δεκάρι.
0: Με τόνο, βάλει ένα τόνο.
1: Με τόνο σαν μάνα. Τώρα δεν είμαι στη θέση του Αντώνη. Μπορεί να έχει κάποια κενά το αγόρι.
0: Κάποια στιγμή που του είχαν πει τι καλά παιδιά που έχεις, απάντησε έχω καλή με σύζυγο γι' αυτό.
1: Άρα εντάξει.
0: Ήμουν δίπλα μου για να τα ακούσω, το είπε.
1: Γι' αυτό το είπε. Άρα κόψε 2 πόντους και αυτό το 8 έχει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λέει η έρευνα και εγώ πιστεύω ότι αν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, δεν σταματάς ποτέ να είσαι πρόθυμος και να κάνεις πράγματα για να εντυπωσιάζεις. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες για να εντυπωσιάσεις τη σύντροφό σου?
1: Α, προσπάθησα εχθές βλέποντας GNTM να κάνω μια γέφυρα που έκαναν κάτι κοσάρα. Και λέω, το έχω. Παλόμουνα σαν το Σολομό έξω από το νερό. Προσπαθούσα όμως πάρα πολύ σκληρά
0: για κάποια. Για να κάνεις γέφυρα.
1: Όχι γέφυρα, αυτό που ακουμπάνε στην πλάτη και σηκώνουν ευθεία το σώμα θελκυλιακούς.
0: Ναι.
1: Το έκανε μια κοπέλα και λέει σιγάρε, το κάνω και εγώ. Μου λέει κάτω. Και το κάνω και κάτω.
0: Εντυπωσιάστηκε.
1: Πώς δεν έσπασα το σβέρκο. Εντυπωσιάστηκε που σε κάποια φάση μου φύγει και δεν έφυγαν.
0: Ναι. Εγώ καθημερινά κάνω πράγματα για να εντυπωσιάσω. Νομίζω ότι.
1: Για πες, ωραία.
0: Τελευταία φορά. Κανόνισα ένα διήμερο, οι δυο μας, τριήμερο τέλος πάντων, οι δυο μας, χωρίς να το περιμένει.
1: Πού πήγατε?
0: Στην Κύμβουλο.
1: Εκεί που έχετε σπίτι κομπλέτα.
0: Λοιπόν, Novibet παρέα μας. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novilink που βλέπεις δωρεάν σε κάθε γωνία.

0: Συγχρονιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novilix σε περιμένει, εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Είδου η απορία, www.novib.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευθεράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο σφαίρα 102.2.

0: Let's go and cook together. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα η μαμά Ελίνα.
0: Αυγά με ρεβίθια.
1: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά, ακούστε λιγάκι. Τη δίνει 8,9.
1: Όχι, εγώ θα το πω και δεν με ενδιαφέρει και μετά ας νευριάσεις. Αν φάω εγώ ένα πιάτο από αυτά, θα πάθω ρήξη προκτού. Από το κάνει, συγγνώμη.
0: Έλα, σταμάτα. Έλα, τι είναι αυτά που λες στον αέρα, Θανάση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλουμε ρεβίθια, καταρχάς.
1: Τα από το προηγούμενο βράδυ σε νερό και τα λοιπά.
0: Θέλουμε καπνιστή πάπρικα, λίγο κύμινο.
1: Τίποτε, ελαφρύ
0: κύμινο. Κύμινο δεν θέλω.
1: Όχι, θα το βάλει.
0: Δεν θέλω κύμινο.
1: Και κύμινο βάλτε.
0: Κύμινο.
1: Και τι έχω πάρει.
0: Κύμινο.
1: Κύμινο.
0: Λοιπόν, ντοματίνια, ραπανάκια. Ραπανάκι.
1: Όλο αυτό είναι πραγματικά. Είσαι δυσκύλιο, φέρε αυτή τη συνταγή.
0: Αγγούρι, κρεμμύδι, πίκλα. Υπάρχει κρεμμύδι πίκλα.
1: Το ροζ. Είναι λίγο πιο. Ναι, υπάρχει όλα τα λαχανικά.
0: Τέλος πάντων, γιαούρτι, μέλι, φράουλες.
1: Φράουλες.
0: Ναι, και ψωμί.
1: Τι απροσδόκητο είναι αυτό, γιατί? Η φράουλα για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, τα αυγά που τα έχει.
1: Πραγματικά αυγά
0: δεν έχει.
1: Τα αυγά που.
0: Α, δύο αυγά στην αρχή.
1: Άρα είναι μείγμα όλο αυτό. Δεν από πάνω στα.
0: Ζεσταίνω το λάδι. Βάζω τα ρεβίθια, τα οποία είναι βρασμένα από πριν.
1: Τα έχουμε, δηλαδή τα τηγανίζουμε κιόλας τα ρεβίθια.
0: Ναι, προσθέτω.
1: Τα πεθάνετε άμα το φάτε αυτό.
0: Πάπρικα, κύμινο, αλάτι, ανακατεύω, σπάω δύο αυγά.
1: Σαν ομελέτα.
0: Τώρα ότι είναι, όχι μισελέν.
1: Τι μισελέν.
0: Μισελίν και μισελάν. Σκεπάζω το τηγάνι, τα αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία και σε πάζω με τα φέρα. Βάζω μετά όλο αυτό σε ένα μεγάλο πιάτο. Και μετά βάζω σε ένα μπολ αγκούρια, κρεμμύδι, ντοματίνια, ραπανάκι, αλάτι ρίγανη, λίγο τσίλι, αν έχεις. Πού είναι οι φράουλες, ρε παιδιά? Και στο τέλος βάζεις τις φράουλες.
1: Είσαι κοπέλα.
0: Από το 1 στο 10 πόσο βάζεις?
1: Μείον 20. Είσαι κοπέλα, είσαι 23 χρονών, είσαι στο love. Τα νιώθεις όλα τόσο πολύ μεγάλα μέσα σου, λες τέ μου πως τον αγαπάω. Έρχεται από το γυμναστήριο, βρωμάει. Κοπανάει αυτή τη συνταγή. Πίνει και το μείγμα το εκεί, το πρωτεϊνικό, και σου λέει μωρό μου λίγο τουαλέτα. Και μετά εσύ ξεπιάνει να πας και εσύ καπάκια τουαλέτα. Πώς μπαίνεις? Όχι, πες μου, πώς τολμάς και μπαίνεις?
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι δημιουργεί κάτι στο έντερο, ας πούμε, δηλαδή? Εγώ πιστεύω.
1: Απλά
0: ότι είναι...
1: σου τελειώνει το έντερο.
0: Πολύ.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ θρεπτική η συνταγή.
1: Επίσης αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή άμα δεν θες να πάρεις τουμποφλό.
0: Υπερβάλλεις, το ξέρεις.
1: Το ρεβίθι θα
0: τηγανεί το. Όλο αυτό που κάνεις είναι σοου.
1: Μετά
0: είναι πολύ θρεπτική.
1: Φάτο.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο φτιάχτω.
0: Θα σου φέρω.
1: Όχι, αύριο θα το φας και θα το φαν και τα παιδιά σου και ο Αντώνης. Και να μου πεις μεθαύριο πώς ήταν το βράδυ σας.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα για γαστρονομία. Για τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, αθλητισμού, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Τα πάντα έχει εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα σου με 12 τομείς σπουδών, 100 σύγχρονες ειδικότητες. 2-10-32-23-60 τις σχολές Δέλτα θα τις βρείτε στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Κάθε γύρισμα και gadget γιατί είναι Νόβμπιτ δωροτροχός, δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Νόβμπιτ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Νόβμπιτ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Charles of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
13: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
14: Κύριε, να πω.
13: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
15: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: φινάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
8: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
12: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλή ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν.
0: Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα EV Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
13: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
14: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
13: Και ποιος ξέρει?
14: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
13: Μα τι λες?
14: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 27510-66500.
16: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Oh.
0: Το διάβασα και είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Εγώ?
0: Ένα βίντεο στο TikTok έχει ανάψει τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεδέξεις εργασίας με καφέ στο χέρι.
1: Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ έχω παντού ένα καφέ στο χέρι.
0: Λοιπόν, το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έρχεται συνέντευξη κάποιος ο οποίος ανήκει στη Gen Z, πάντα έχει μαζί του ένα καφέ. Την οποία είναι αγένεια να μπαίνει μέσα.
1: Γιατί είναι αγένεια, Ελίνα? Λύσε μας την απορία.
0: Ρε παιδί μου, κάθεσε, γέννησε, λες για καλησπέρα σας, ήρθα γιατί είσαι.
1: Προσβάλλε τη γερουσία που σου δίνει τα λεφτά.
0: Και άμα δεν είναι, γιατί να είναι γερουσία, ρε Θανάση? Σου λέει, θέλετε καφέ να σας κεράσουμε?
1: Όταν θέλουμε να με κεράσετε, έχω το δικό μου, έχω ματσαλάτα.
0: Τι έχεις?
1: Ματσαλάτα. Strawberry.
0: Με το καφέ μπαίνεις εσύ?
1: Εγώ πάντα καφέ, έχω παντού.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο.
1: Άμα μου πούνε να σε κεράσουμε, πετάω τον. Δεν έχω, λέω, άντε πάρε ένα.
0: Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση. Όταν εμφανίζεται με ένα παγωμένο καφέ ή ένα λάτι, τέλος πάντων, δίνει την εντύπωση στον εργοδότη σου ότι η συνέντευξη ήταν απλώς μια στάση στην λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων.
1: Καλά, ναι, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα από εδώ και μπήκα.
1: Μπράβο, καλά καταλαβαίνει έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς έρμεα και δούλοι του συστήματος. Εγώ είμαι με την Gen Z.
0: Σαν να πήγες για ψώνια.
1: Ναι, καλά κάνουμε.
0: Μετά για καφέ και έχω και μια συνέντευξη να δώσω.
1: Μα σου, Ελίνα, συγγνώμη λίγο, σε αυτό το σκεπτικό, πού σου φαίνεται σε ένα λάθος? Καλά κάνουν τα νέα παιδιά. Θα χάσω όλη τη ζωή σαν και εμάς μέσα σε ένα γραφείο.
0: Αλλά έχω μια συνέντευξη. Τι ώρα στις 10? Σηκώνομαι, ντύνομαι, φτιάχνομαι. Πηγαίνω, παίρνω το, κάνω το, έτσι, τις σκέψεις μου, τις δικές μου, μπαίνω στη συνέντευξη, μετά πηγαίνω για ένα καφέ.
1: Ω, μετά δεν έχει, θα τον πιω το καφέ.
0: Συμφωνώ με την κυρία Κέιτ.
1: Εγώ δεν είμαι με την Κέιτ, είμαι με την Gen Z.
0: Συμφωνώ, είναι σαν να διακόπτεις το καθημερινό σου πρόγραμμα και για να κάνεις μια συνέντευξη.
1: Να σου πω κάτι και εμείς τι καταλάβαμε.
0: Στην τελική μπορείς να το πετάξεις απ' έξω. Τελείωσε το πιέστο και πέταξε.
1: Όχι, πες μου τι κατάλαβα που είμαι υπόδουλος του καλούδι. Πες μου, ρε φίλε.
0: Καλά, και εδώ με καφέ μπαίνεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό λοιπόν ονομάζεται πλέον διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές, έχει πάρα πολλά shares.
1: Δεν σου είπα στη CIA, συζητάει η Gen Z, πλέον ζητάει ωράριο, ζητάει Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Σου λέει, δεν θα κάθομαι εγώ τώρα στο Mr. and Mr. Smith να παίζω πιστόλιες με στο σπίτι μου. Θέλω να ράξω ένα σουκούρι, αδερφέ.
0: Πού πάει αυτή η γενιά?
1: Στο καλύτερο. Στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, μπορείς να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επισύγχρονα εργαστήρια, προτιμάσαι για τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες όπως τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Έχει τα πάντα. 210-32-20-360 μπορείς να καλέσεις. Μπορείς να μπεις και www.delta360.gr για να πάρεις πληροφορίες και από το site. Σε σταδίου Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα.
1: Μπαρμπαθέ, σταμάτα να μου λες αν ξέρω κάποιο καλό υδραυλικό. Η Gen Z γενιά έχει τη λύση. Μπαίνει στο δουλευταρά που έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνει, συγκρίνει, επιλέγει. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα, παιδιά, με τον δουλευταρά.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ από Γευματινό Σφαίρα 102.2 καθημερινά 5 με 8 με τον Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπίλα.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλο άλλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
13: Επόμενος.
14: Ναι, ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς.
16: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
19: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
18: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
19: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
18: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
19: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
18: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
19: Μωρέ, μπράβο.
18: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
20: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
18: Τηλέφωνα 27 510 76 037
20: και 69 44 411 643.
21: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
23: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
24: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
5: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
4: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Πιάνει το μεροκάματο για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε, 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις, πως με

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
0: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε 20-23-658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα

0: τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

στίχοι μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: τελειώνει. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Θέλει να μείνει λίγο μόνος, να σκεφτεί. Σφαιρά.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και... Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής.

0: της δυσπλασίας στην καρδιά ή στα αγγεία.
1: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
2: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
3: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
4: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
5: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
1: Σφαίρα

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: χαρώνησα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια ώρα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

12 και ένα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά.

0: sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Καραβάκη.
1: Καλησπέρα.
2: Αν είσαι μαζί,
3: αλλιώς θα ξυπνούσα.
2: Θα
0: για το ρυθμό.
2: Αν είσαι μαζί μου,

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Μεταξύ των γονιών.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

αέρα 102,2. Η μουσική σου.